0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ακολουθεί έως 20. Πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
0: Top στους 98, ράδιο, Rumeli News.

Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελ.

0: Ασουτέρα Διορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε αρνητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμε.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 20. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

ένα τραγούδι τώρα για έναν. Αυτό το τραγούδι το έγραψα για ένα φίλο που γκρίνιαζε συνέχεια, που τα βλέπω όλα μαύρα. Λοιπόν, επειδή θυμήθηκα δικά μου παλιότερα, το έγραψα ένα ρεφρέν που έλεγε: είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα άγνωστοι και ξένοι. Είναι όλοι οι δρόμοι ακόμα μπρος μας ανοιχτοί. Όλος ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει. Και εμείς ακόμα του χρωστάμε τη γιορτή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Στον Γιώργο Μαζονάκη, στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρύπνια υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία, ακόμη και από περιοχές εκτός Αθηνών, με αναβλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ώρα έναρξης της κηδείας, οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χαράλαμπου Λεκούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ζητώντας παράλληλα να γίνουν μία σειρά από ανακριτικές ενέργειες, ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα, όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους προέκυψαν τόσο από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όσο κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και για τον χρόνο που μεσολάβησε από τη διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει κενό 87 λεπτών. Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς που ήταν στην εξουσία από το 2022. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να ανακοινωθούν μεθαύριο, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου από τις κάλπες. Την ίδια ώρα η εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθορά στο Μέγαρο Μαξίμου, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Νέο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Συνάντηση με κατοικούς της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Με ανάρτησή του, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβια για εισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθριξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις, ενώ έγινε γνωστός και για τις κινηματογραφικού τύπου απόπειρες απόδρασής του. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας προχώρησαν αργά το βράδυ οι αρχές. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και πάλι στα διεθνή, ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,3 δολάρια. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζου, αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της Κυριακής για την 4η αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, ήρθε πάλι η Δευτερούλα, κύκλους κάνει η ζωή, Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 2026, καλημέρα σας κύριε πάνω μας. Θα σας πω σε ποιο πάνω αναφέρομαι. Για πάμε λίγο μουσική. Και τώρα που λέμε... Θα σας πιω με το σαρδάμ που κάναμε πρωί-πρωί πάνω Αργύρι. Άμα το καλό σκεφτείς, πάνω Αργύρι που ρυθμίζεις τον ήχο, καλημέρα, τι κάνεις. Λοιπόν, έχει, όπως πηγαίνουν τα πράγματα, σε λίγο το αλκοόλ θα είναι πιο φθηνό από τη βενζίνη. Θα δεις. Θα πηγαίνεις στο βενζινάδικο στο πρατήριο και θα λες, φέρε μου μια δωδεκάρα μόλιβδη, ένα blue label diesel, άμα είσαι και τις κλειδείς, ωραία. Τι 2.15 ρε μπρος που λένε και τα πιτσιρίκια μας. Τι 2.15, τι 2.10, τι είναι αυτό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Σήμερα που μιλάμε, σήμερα 14 του Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ πέρυσι ξεκινήσαμε με το 1.10, γύρω στο 1.90 θα ήτανε. Για πήγαινε εσύ τώρα να έχει έξω κοντά στο 0, να πας να ανοίξεις το καλοριφέρ, πετρελαιάκι, τι θα κάνεις, θα χτυπάς τα δοντάκια σου. Θα χτυπάς τα δοντάκια σου και εντριβές ο ένας τον άλλον. Έτσι θα έρθουμε και πιο κοντά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όσες και όσους ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις. Είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Και έτερος τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και για βενζίνη λέγαμε και έχουμε και καλύτερη προσφορά. Αυτά είναι από Αθήνα τώρα τα 2.15 που λέμε. Γράφει η φίλη η Χρυσούλα από τη Ρόδο. Καλημέρα λέει Γιώργο, 2.25 στη Ρόδο η βενζίνη. Χαιρετήματα. Βέβαια είναι και τι καταλαβαίνουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί κάνουν random ερωτήσεις που λένε και στο χωριό μου. Ρωτάνε τυχαία συνάδελφοι κόσμου, περαστικούς και περαστικές. Και λένε πώς σας φαίνεται η άνοδος, η εκρηκτική άνοδος των τιμών στα καύσιμα. Και ακούς απόψεις από μέχρι. Έτσι δηλαδή τώρα και τι να σου πω. Μου έκανε εντύπωση ένας κύριος, ο οποίος παρετημένος μάλλον από τη λογική και την πραγματικότητα, είπε μόνο ότι εντάξει, πόλεμο έχουμε. Λογικό είναι, θα ανέβουν τα καύσιμα. Βεβαίως. Πόλεμοι συμβαίνουν, τα καύσιμα θα ανεβαίνουν, γιατί και ειδικά η μία από τις δύο πολεμικές συγκρούσεις, η μία είναι στην Ουκρανία βορειότερα, η άλλη είναι στη Μέση Ανατολή, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, είναι και αυτή που επηρεάζει περισσότερο τις τιμές των καυσίμων. Αυτό όμως είναι η άνω τελεία στη σκέψη του συμπολίτη μας. Και αναρωτιέμαι αν ο ίδιος συμπολίτης μας, αλλά και άλλοι συμπολίτες μας, έχουν αναρωτηθεί, έχουν μπει στη διαδικασία να αναλύσουν λίγο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτός ο πόλεμος και ποιοι συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο, ποιοι τον προκάλεσαν και ποιοι είναι με ποιους τέλος πάντων και για ποιο λόγο και ποιοι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και ποιοι την ίδια ώρα κάνουν ό,τι δεν περνάει από το χέρι τους προκειμένου να σταματήσει αυτός ο νέος εφιάλτης. Γιατί είπαμε, είναι εύκολο να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, το δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος να το κλείσει.

καλή σχολική χρονιά και επισήμως στα παιδιά μας. Γιατί εντάξει, αγιασμός την Παρασκευή, από σήμερα ξεκινάνε, πώς λέμε, στο Champions League, οι όμιλοι. Έτσι ακριβώς, από σήμερα κάθονται στο θρανείο.

Αλλά όπως διαβάζω και από την εφημερίδα των συντακτών, πληρώνουμε ακριβά την δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως και 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη? Ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers? Διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.

και θα πάμε και στο ζήτημα της παιδείας, αλλά να επιστρέψουμε λίγο στα της βενζίνης, στα των καυσίμων, στα του πετρελαίου κίνησης. Και γράφει η φίλη μας η Πινελόπη που μας ακούει καθημερινά τέτοια ώρα και την ευχαριστούμε από τα μακρινά Σικάγα. Κύριε Τραπεζιώτη, μας λέει εδώ στα Σικάγα είμαστε γύρω στα 5 δολάρια το λίτρο. Και δεν διαμαρτυρόμαστε. Ξέρεις γιατί δεν διαμαρτύρονται πάνω Αργύρι? Γιατί στην Καλιφόρνια είναι πάνω από 6 ευρώ. Μιλάμε πως είμαστε, γράφει, τόσο great again που θα ξεράσουμε. Είναι αυτή η λογική, πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Μην λέμε και τίποτα και πώς κάνουμε. Χτύπα ξύλο, ε. Στη χώρα του χτύπα ξύλο ζούμε. Γιατί άμα χρειαστείς για παράδειγμα βοήθεια και είσαι στην παραλία τώρα τις τελευταίες ημέρες της μεταθερινής περίοδου, δηλαδή περί τα μέσα του Σεπτέμβρη, και πεις ας πάω στην Αίγινα να κάνω ένα μπάνιο, μια βουτιά, τώρα που ακόμη το θερμόμετρο δείχνει 35 άρια, και σου συμβεί κανένα κακό όπως συνέβη, ασθενοφόρο δεν θα βρεις. Αλλά άμα όμως σε πείσει κανένας κομπογιανίτης ότι αν κάνεις πλασμαφαίρεση στο πανάκριβο ιατρείο του στα Κολωνάκια, τότε θα νιώσεις και 50 χρόνια νεότερος, τότε από αυτά θα βρεις. Γενικότερα είναι, βρίσκεις τα λάθος πράγματα, αλλά μάλλον γιατί έχουμε επιλέξει τη λάθος διαδικασία και το λάθος δρόμο. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και πολύ φοβάμαι ότι δεν τα έχουμε δει ακόμη.

της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, καθώς το Σαββατοκύριακο αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν η δική του η σειρά, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πασόκ, για την ομιλία του, και αμέσως μετά βέβαια για την συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες. Θα έχουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο στον αέρα του Αθήνα 984, στον αέρα του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984, τον Νίκο Γιαννόπουλο, για να συζητήσουμε μαζί του, να σχολιάσει και τα όσα είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και να δούμε και λίγο ευρύτερα την κατάσταση που διαμορφώνεται σε πολιτικό επίπεδο στον δρόμο για τις εκλογές. Μέχρι τότε όμως θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό που έτσι σχολίαζα νωρίτερα, στην πλασμαφαίρεση της πραγματικότητας. Αφού πούμε βέβαια ότι σήμερα είναι και το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου. Πάντως, επειδή λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει και ρεπορταζιακές προεκτάσεις, και ρεπορταζιακές προεκτάσεις που ακουμπάνε στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ την ώρα της κηδείας του, οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Να πούμε ότι βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, δικηγόρου τους, του κ. Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ζητώντας παράλληλα να γίνει μια σειρά από ενέργειες, ανακριτικές ενέργειες, ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με το θάνατο του καλλιτέχνη.

Τώρα βέβαια, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση για όλο αυτόν τον κομπογιανιτισμό που δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε, τον ζούμε, τον βιώνουμε, ακούμε γι' αυτόν στη χώρα μας. Και τι δεν έχουμε δει και τι δεν έχουμε ακούσει. Θυμάστε κάτι πάνω, τα θυμάσαι αυτά, κάτι βραχιολάκια ενεργειακά που φοράγανε, ε, τα θυμάσαι, ξέχαστα, ε, που πρόσφεραν, τι πρόσφεραν αυτά, μόνο αριθμούς τζόκερ δεν σου λέγανε, κατά τα άλλα σε κάνανε περδίκη. Δηλαδή τώρα, εμείς που είμαστε και μια κάποια όχι μεγάλη ηλικία, θα νιώθαμε τουλάχιστον 18.

0: άμα φοράγαμε ένα ποδάφτα. Ε? Κάπου έτσι όπως εμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Φαντάζομαι όμως ότι κάποιοι βγάλανε χρήματα από αυτά. Να μην πω τώρα για τους νανοβιονικογυλαίκους και άλλη αυτή η ιστορία, άλλη ιστορία αυτή. Να μην αναφερθώ σε διάφορους οι οποίοι το μόνο που δεν πουλάγανε είναι φυλαχτά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά τι να πεις, όταν έχουμε μια χώρα στην οποία εμπιστευόμαστε τις λύσεις των προβλημάτων μας, τα οποία προβλήματα τα προσεγγίζει, τα μελετά και τελικά τα λύνει η επιστήμη με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο και με ασφαλή τρόπο, εμείς εμπιστευόμαστε άλλου τύπου διαδικασίες, αυτά θα είναι και τα αποτελέσματα. Κοντά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει αποκαλυφθεί λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία εδώ πέρα, με αυτά τα περίεργα ιατρία που προσφέρουν περίεργες υπηρεσίες. Όχι δωρεάν βεβαίως, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν. Και τελικά στο βάθος κήπος, στο φόντο αποκαλύπτεται ότι κάποιοι βγάζουν χρήματα και όλα αυτά στο όνομα των επενδύσεων κάνουν καλό, γιατί φέρνουν και κόσμο, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε τον καλό κόσμο. Ο καλός κόσμος ποιος είναι? Δεν είσαι εσύ που με ακούς, ούτε εγώ. Είναι αυτοί που έχουν λεφτά. Εμείς δεν έχουμε λεφτά, οπότε δεν είμαστε ο καλός κόσμος. Θα λέμε καλή κοινωνία. Δεν είναι τώρα δηλαδή ο Πάνος Αργύρης που όπως τον κόβω εδώ μπροστά, δεν σε κόβω για καλή κοινωνία. Πάνο Αργύρη που ρυθμίζει τον ήχο, πάτα το κουμπί, παιδί μου. Τους ελέγχει κανείς όλους αυτούς τους κομπογιανίτες? Γιατί κομπογιανίτες είναι. Όχι, δεν τους ελέγχει. Σαφώς και δεν τους ελέγχει. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας για τον κόσμο, για όλους αυτούς, απέναντι σε αυτούς τους κομπογιανίτες? Και αυτοί οι κομπογιανίτες που έχουν βρει τον τρόπο για να λειτουργούν στα κολονάκια, στην καρδιά της Αθήνας, σε πού αλλού τώρα? Δηλαδή τέτοιο ιατρείο μόνο εκεί το ανοίγεις, γιατί το αν πουλήσεις από ζωή, από θα το πουλήσεις, αν είναι δυνατόν. Για να μην ψάξουμε και τα φορολογικά, κόβανε και καμιά απόδειξη για όλα αυτά που κάνανε? Δεν το πολύ κόβω. Πιθανό, αλλά τέλος πάντων. Είναι μια χρυσή ευκαιρία πάντως αυτοί που θέλουν να διερευνήσουν ειλικρινώς την υπόθεση, να κάτσουν να το ψάξουν οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτος και να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας πάλι να πετάξουν τον μπαλάκι της ευθύνης, είτε διαχρονικός, είτε ειδικός, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και με αφορμή τώρα το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που τον ήξερε και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, επειδή
1: ακούτε
0: έχει φουντώσει
1: πια... Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη και αυτό το πρωινό στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι και το ύψος των Αγίων Αναργύρων, αλλά και σε σημεία των Αχαρνών στο ρεύμα ανόδου. Κίνηση καταγράφεται και στο παραλιακό μέτωπο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην Καλλιρόης και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κόκκινο και η Κηφισία, στο ρεύμα ανόδου μετά την Κατεχάκη και μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια καταγράφεται αυτή την ώρα και στο λιμάνι του Πειραιά. Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όσες και όσοι ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα εδώ στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο.

0: Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμένει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντά στις δικές σας κλήσεις.
1: Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος από το χάρτη.
0: 6-9-48-9-84-9-84 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, και βλέπω ότι έχετε στείλει και τα μηνύματά σας. Για πάμε λίγο με μουσική.

Γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχεις αναλογιστεί, λέει, κύριε Τραπ, ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός με τη συγκεκριμένη σε εισαγωγικά κλινική έχει σηκωθεί επειδή δυστυχώς ο άνθρωπος που χάθηκε ήταν ο Μαζονάκης? Εάν στη θέση του ήταν κάποιος άγνωστος στο ευρύ κοινό, ενδεχομένως δεν θα άνοιγε ρουθούνι. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Μην γκρινιάζεις, μωρέ, λέει, πρωί-πρωί. Κάνε μια συνέντευξη με τον Άδωνη και θα δεις το φως. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη την Δέσποινα. Δέσποινα που σημειώνει και οι Κομπογιανίτες μετήχαν σε συνέδρια που χρηματοδοτούνταν από Υπουργεία Περιφέρειες για να παρουσιάζουν τις παραϊατρικές μεθόδους τους, αλλά κανείς δεν τους άκουσε και δεν έκλεισε τα μαγαζιά τους. Σημειώνει η Σοφία και ακόμη λέει δεν έχουμε γιατρούς από αυτά τα περίφημα ιδιωτικά τα πανεπιστήμια, λέω εγώ τώρα, γράφει. Καλημέρα και στη φίλη την Βούλα, καλημέρα και στην Τασούλα από τον Πειραιά. Μας καλημερίζει ο Τάσος, μας καλημερίζει ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Και μας καλημερίζει και η φίλη η Μαρία. Πενθήμερο εκδηλώσεων, γράφει, με τίτλο 13 χρόνια αντιφασιστικός Σεπτέμβρης 2026, διοργανώνουν από σήμερα Δευτέρα 14 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φύσας. Η έναρξη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με κεντρική συζήτηση με θέμα να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά.

0: 2-6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για όσα σχολιάζουμε και για όσα δεν έχουμε προλάβει να σχολιάσουμε. Εγώ πάντως στο σημείο αυτό και πριν πάμε και στον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα ανοίξουμε και την πολιτική συζήτηση για όσα έχουν γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι βαθύτατη θλίψη προκάλεσε, σκόρπισε το Σάββατο πρωί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην ευρύτερη αριστερά αλλά και στον πολιτικό κόσμο της χώρας, τουλάχιστον στο κομμάτι του που καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται και σέβεται την ιστορία, η είδηση του θανάτου ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος διετέλεσε στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη και της ΕΔΑ, αγωνιστής πρώτης γραμμής κατά της Χούντας, γραμματέας της ΚΝΕ, ηγετικός στέλεχος του ΚΚΕ στη μεταπολίτευση και βουλευτής του κόμματος. Ένας άνθρωπος που ομολογουμένως ήταν σεβαστός από όλους για την ιστορία αλλά και για το ήθος του, πράγμα σπάνιο σε αυτές τις τόσο ζωφερές εποχές, για την εντυμότητα, την σεμνότητα, την αγωνιστικότητα και την ανιδιοτέλειά του. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Γιαννόπουλο, πολιτικό συντάκτη και αρθρογράφο στο News 247. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και νομίζω ότι τώρα έτσι που έχει ολοκληρωθεί και ο κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της 90ης ΔΕΘ, έτσι όπως λέγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό που περιμένουμε πάντα κάθε Σεπτέμβρη για να εξάγουμε, δεν ξέρω, πολιτικά συμπεράσματα βγαίνουν από αυτές τις διαδικασίες, έτσι ένα πρώτο σχόλιο πριν πάμε στα ειδικότερα.
1: Κάτι βγαίνει, νομίζω το πλαίσιο στο οποίο καλούνται οι αρχηγοί να ξεδιπλώσουν το όποιο σχέδιό τους είναι λίγο απαρχαιωμένο, δηλαδή όλες αυτές η ομιλία καταρχάς και η συνέχεια η συνέντευξη τύπου, η οποία κρατάει το λιγότερο 3 ώρες και είναι ιδιαίτερα κουραστική για εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και για το κοινό νομίζω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ναι, ένα πρώτο πολιτικό συμπέρασμα μπορεί να βγει από την άποψη στο, από πού κινούνται, στο πώς κινούνται τέλος πάντων οι τρεις εντός αγωγικών μεγάλοι, αυτοί που διεκδικούν τέλος πάντων την κυβέρνηση. Και έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει περισσότερο με το παρόν, δηλαδή το να διαχειριστεί ο ίδιος τα δικά του αδιέξοδα τα πολιτικά και να καταφέρει να ξεκολλήσει λίγο το κάρα από τη λάσπη, να ανεβάσει λίγο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εξακολουθεί να παραμένει πρώτος και με διαφορά, αλλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία η αλήθεια είναι. Δεύτερον, ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι είχε πιο οραματικά χαρακτηριστικά για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Ήταν όμως το πρόγραμμά του, θα έλεγα, λίγο εντός εισαγωγικών μαγκωμένο ως προς την κοστολόγηση και σε αυτά που θέλει να δώσει. Και τρίτον ήταν το πρόγραμμα του κ. Αντουρλάκη και του Πασόκ, το οποίο ήταν νομίζω ιδιαίτερα γενναιόδωρο και φιλόδοξο. Ίσως και υπερτοδέον θα μπορούσε να μπει κανείς. Σε μια προσπάθεια του Πασόκ να αλλάξει τα δεδομένα και να καταφέρει τους επόμενους μήνες να ξεπεράσει τουλάχιστον την Ελλάδα στις δημοσκοπήσεις και να είναι αυτό δεύτερο και όχι τρίτο που είναι μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά τέλος πάντων ήταν μια προσπάθεια από τον πρόεδρο του Πασόκ που ουσιαστικά έκλεισε την έκθεση αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Πάντως δεν ξέρω αν η ΔΕΘ ως διαδικασία, έτσι όπως είναι χτισμένη σε εισαγωγικά, μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι πιο πολύ απευθύνεται, εγώ θα το πω αυτό τώρα Νίκο Γιαννόπουλε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, πιο πολύ σε εμάς τους δημοσιογράφους και στον πολιτικό κόσμο της χώρας και σε ελάχιστους πολίτες, γιατί οι περισσότεροι και λόγω της αλλαγής στον τρόπο επικοινωνίας της πληροφορίας αλλά και για άλλους λόγους, νομίζω ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα κάτσουν να δουν μια 3 ώρες συνέντευξη τύπου, κακώς κατά την άποψή μου, άμα θες την δική μου γνώμη, αλλά και μια πολιτική ομιλία η οποία θεωρείται έτσι και λίγο παροχημένη ως μέσω επικοινωνίας με το ακροατήριο. Απ' την άλλη όμως αναρωτιέμαι αν αυτή η ΔΕΘ μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να αλλάξουν πράγματα στο πολιτικό σκηνικό του ενός, του ενάμιση, των δύο κομμάτων. Δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπει στη συνέχεια διαμορφωθεί.
1: Νομίζω έχουμε ένα σκηνικό του ενός συν δύο μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπήσεις προς το παρόν, προς το παρόν τουλάχιστον δεν αμφισβητείται. Η τελευταία μέτρηση που είδατε είναι αυτή της προράτα αυτό το Σάββατο που μας πέρασε και έδειχνε τη διαφορά περίπου στο 9,5%. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω τα πάντα είναι ανοιχτά, γιατί οι εκλογές, όπως όλα δείχνουν, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα γίνουν τον Απρίλιο. Mm-hmm. Έτσι έχουμε ακόμα ένα διάστημα μπροστά μας περίπου 8 μήνων. Οπότε τα κόμματα φουλάρουν για να δείξουν το καλύτερό τους, σε αυτό θα μπορούσε να μπει κανείς. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν οι δύο, δηλαδή η Ελλάς και το Πασόκ. Έχω την αίσθηση όμως ότι πιο κρίσιμα τα πράγματα είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη παρά για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρας έχει ένα εντελώς νεοπαγές κόμμα, το οποίο μετρά μια ιστορία μόλις 3 μηνών. Mm-hmm. Κατάφερε με την πρώτη ουσιαστικά να σφινωθεί στη δεύτερη θέση, δηλαδή, και να αναγκάσει τον Πασόκ να περάσει στην τρίτη. Το πρόβλημα το έχει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, αν πραγματικά στις επόμενες εκλογές τερματίζει τρίτος, νομίζω ότι θα πρέπει να συμβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα είναι ξανά πρόεδρος Πασόκ.
0: Είναι αυτό που βλέπω και στον τίτλο του ρεπορτάζ, του καλού ρεπορτάζ που δημοσιεύεται σήμερα με την υπογραφή σου στο News 24/7, το όλα για όλα του Ανδρουλάκη μέχρι τις εκλογές.
1: Ακριβώς, όλα για όλα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο τίτλος νομίζω το μαρτυρά αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω το έβγαλε
0: και η πραγματικότητα, νομίζω, το μαρτυρά αυτό.
1: Το έβγαλε και ο ίδιος, γιατί επιμένει στο δόγμα του ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο, έστω με μία ψήφο διαφορά, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις αυτή την άποψη, αυτή την αισιοδοξία δεν τη δικαιώνουν. Mm-hmm. Σε καμία των περιπτώσεων, θα λέγει κανείς. Το Πασόκ πολλές φορές στην εκτίμηση ψήφου πέφτει ακόμα και στο μονοψήφιο ποσοστό, δηλαδή κάτω από το 10%. Αλλά επειδή ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά ότι παίζει το πολιτικό του μέλλον σε αυτό το προσεχές διάστημα, κατέβηκε στη ΔΕΦ με ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο και γενναιόδωρο πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια, τέλος πάντων, να αλλάξει τα δεδομένα, το οποίο προσπάθεια βάντως που θεωρώ ότι δεν έχει μεγάλες πιθανότητες ευόδοσης και επιτυχίας. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Ανδρουλάκης θα το παλέψει και, αν μη τι άλλο, θα πέσει μαχόμενος, αν πέσει.
0: Πάντως έχουμε δύο σχολές σκέψεις, Νίκο Γιαννόπουλε, και τώρα δεν χρειάζεται την επισήμανσή μου, έτσι, για να το μάθεις, το ξέρεις και ενδεχομένως και καλύτερα και από εμένα. Έχουμε δύο σχολές σκέψεις. Μία λέει, τόσα χρόνια, 7 χρόνια μέρες, εμείς μπορούμε να δίνουμε αυτά που μπορούμε να δίνουμε, αυτά που αντέχει η ελληνική οικονομία, και με βάση την πολιτική μας πρακτική. Πάει το ένα. Η άλλη σχολή σκέψης, που είναι απέναντι και την έχει και η Ελλάς του Τσίπρα και το Πασόκ του Ανδρουλάκη, αλλά και τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που λένε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα, όχι απαραίτητα από όσα αντέχει η χώρα, αλλά περισσότερα στο πλαίσιο της αναδιανομής του πλούτου, όπως την εννοεί το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Την ίδια ώρα, βάζω και έναν αστερίσκο εδώ, βλέπουμε τι συμβαίνει με την άνοδο των δυνάμεων της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και να θυμίσουμε ότι αύριο αποφυλακίζεται και ο Κασιδιάρης. Γιατί έχουμε ξεμπερδέψει με τη Χρυσή Αυγή, με τον χρυσαυγητισμό δεν έχουμε ξεμπερδέψει, το φίδι είναι ξανά στα πόδια μας. Και επειδή βλέπουμε περίεργα φαινόμενα να διαμορφώνονται και περίεργες καταστάσεις, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι και όλες ότι οι συντηρητικές πολιτικές, οι πολιτικές που παράγουν και ανατροφοδοτούν την ανέχεια του κόσμου, ακριβώς ενισχύουν τους καθυσιδιάριδες. Τελικά προς τα πού πρέπει να στρίψουμε?
1: Καλά, το προς τα πού πρέπει να στρίψουμε, νομίζω ότι είναι δεδομένο τουλάχιστον κάθε.
0: Ρητορικά, εγώ το θέλω τώρα το ερώτημα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να στρίψουμε σαφώς πιο αριστερά, mm-hmm. σαφώς και πιο προοδευτικά. Αυτό δεν έχει να κάνει, αυτό δεν έχει να λέει τίποτα, γιατί είναι η άποψη ενός και μοναδικού ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή η δική μου ή η δική σου, τέλος πάντων.
0: Έχουμε την
1: ίδια. Το θέμα είναι να φρίζονται πολλές απόψεις και να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, έτσι όπως την οραματίζονται οι ηγέτες της Ελλάς.
0: Εγώ το λέω, μήπως έχει κυριαρχήσει στην καρδιά, στην ψυχή των ανθρώπων, έχει φωλιάσει ο φόβος με τον οποίο τον έχουν ταΐσει. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου δώσω αυτά τα λίγα σήμερα και να είμαστε καλά, που λέμε. Χτύπα ξύλο, μας συμβεί κάτι. Κατάλαβες.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να καλλιεργήσει αυτή την αίσθηση της κοινωνίας των πολύ χαμηλών προσδοκιών. Η οποία είναι ικανοποιημένη με αυτά τα πολύ λίγα που δίνει, τέλος πάντων, ως παροχές κάθε φορά, είτε με τη μορφή των πάση, με την οποιαδήποτε άλλη μορφή. Mm-hmm. Είναι ένα επαχτό πρόβλημα αυτό. Βλέπω βέβαια ότι και τα κόμματα της προοδικής αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα τα δύο μεγάλα, άγνωστο γιατί, επιχειρούν να παίξουν στο τερέν της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει αρχίσει αυτή πολύ έντονη κουβέντα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Mm-hmm. Τώρα θα κάνουμε πολιτική ή θα λένε να κάνουμε λογιστική, ας
0: πούμε. Σωστό.
1: Επίσης, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίζονται πολλές φορές ότι το πρόγραμμά τους είναι κοστολογημένο. Mm-hmm. Ωραία, ποιος το κοστολόγησε? έχουν φέρει κάποια στιγμή κάποια απόδειξη ότι το πρόγραμμά τους είναι πράγματι κοστολογημένο από κάποια ανεξάρτητη πηγή. Όχι, απλώς μας λένε ότι είναι το πρόγραμμά τους κοστολογημένο. Το ίδιο λένε και οι άλλοι. Mm-hmm. Αλλά σε κάποια φάση, νομίζω ότι αυτό που κρίνεται είναι το πολιτικό σχέδιο. Δεν μπορούν να κρίνονται οι αριθμοί. Ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος ξεδιπλώνει ένα πολιτικό σχέδιο, θα κρυφθεί αν πραγματικά εφαρμόσει το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Όχι αν κοστολογεί 3,5 δις, 5 δις, 7,5 δις ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί βλέπουμε και κάτι τρελά πράγματα όσον αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος, ειδικά της Ελλάδας. Τώρα θα ακουστούν και πράγματα για την κοστολόγηση του προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Εγώ λέω να καταλήψουμε τη λογιστική σιγά σιγά και να αρχίσουμε να κάνουμε πολιτική. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται την ελληνική κοινωνία και ο κόσμος.
0: Αυτό ενοχοποιούνται τα δύο άλλα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύεις, όταν μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή, με συστολή βγαίνουν και απαντάνε? Γιατί στα δικά μου μάτια παίζουν περισσότερη άμυνα και λιγότερο επίθεση σε σχέση με αυτό που βάζει η Νέα Δημοκρατία.
1: Για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, που καταλαβαίνουμε και οι δύο, Γιώργο, έτσι. Ή με πασχετικούς, τέλος πάντων, είναι σαν να παίζει το κήπεδο του αντιπάλου. Και είναι σαν να παίζει την τακτική του αντιπάλου. Δηλαδή είναι ο αντίπαλος καλός στην άμυνα, προσπαθεί να παίξει και σε καλή άμυνα. Αυτό είναι σαφές ότι δεν σε πάει πάρα πολύ μακριά. Πρέπει να παίξει και επίθεση. Και τέλος πάντων, επειδή μιλώντας για το δημοσιονομικό χώρο έχει γίνει πάλι πολύ μεγάλη κουβέντα, το θέμα είναι πώς διευρύνεις το δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος έχει προβλεφθεί από τους υπολογιστές της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, είναι συγκεκριμένος. Το θέμα είναι τι κάνεις για να τον διευρύνεις.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι θέσφατο ο δημοσιονομικός χώρος, ούτε κάποιο ιερό κείμενο, ας πούμε, που έχει γραφτεί στις πλάγες του Μωυσή.
0: Έτσι, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, έτσι, ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι καλό θα είναι τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο ο κύριος Ανδρουλάκης να ξεδιπλώσουν ακόμα περισσότερο το δικό τους πολιτικό σχέδιο, χωρίς να φοβούνται να μιλήσουν για τα επίδικα, έτσι. Γιατί ειδικά στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά περισσότερο στον κύριο Τσίπρα, βλέπω έναν δισταγμό, μια προσπάθεια να προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα και σε αυτά τα πρότυπα που βάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν την καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, αυτού του είδους την τακτική.
0: Μάλιστα. Νίκο Γιάννοπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το πολιτικό σχόλιο.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πάντα ενδιαφέροντα όσα μας λέει ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Νίκος Γιαννόπουλος. Ας τα κρατήσουμε και ας ακούσουν και αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Ιστορικά έχει αποδειχθεί πάντως ότι είναι λάθος τακτική και πρακτική να προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια του άλλου, αφενός γιατί δεν ταιριάζει το νούμερο, αφετέρου γιατί έχεις δικά σου παπούτσια. Ως εδώ ήμασταν για σήμερα λοιπόν, ως εδώ ήταν το Mind the Trap για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένες, συντονισμένοι.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν όλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, οι ψευδεσίσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια πέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Προβάδισμα διατηρεί κεντροαριστερά στις εκλογές της Σουηδίας. Με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Η Μαγδαλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, επιδιώκει να επιστρέψει στην Πρωθυπουργία, θέση που κατήχε από το 2021 ως το 2022. Στο καιρό, παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια σήμερα. Στη χώρα, τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία σε πτώση. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: αντιστασία στο επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα. Που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση.
2: Τι πάει να πει ρε προσωπική σου θέση. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορείς να έχεις προσωπική θέση. Παιδιά λέει επίδομα ανεργίας μόνο για δύο μήνες. Μετά τρεχάτε να βρείτε δουλειά. Παντού μιλάνε ότι ψάχνουν εργαζόμενους και δεν βρίσκουν. Άρα λοιπόν, κάτω η τεμπελιά. Τρεχάτε να βρείτε δουλειά, επίδομα ανεργίας δύο μήνες και πολλοί σας είναι. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην εκπομπή της ΕΡΤ με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κουβάρα. Βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε σε όλο του το μεγαλείο.
0: Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
1: εισφορών
0: για να επιβοηθεί
1: μετά τους δύο μήνες του επιδόματος. Τι
0: κύριε Κουβάρα, κοιτάξτε να δείτε.
2: Και τον ρωτάω Κουβαράς, εντάξει, κάποιος έμεινε άνεργος. Έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πας σήμερα, δουλεύεις κάπου για δύο μήνες, τρεις μήνες, σε διώχνουν και μετά παίρνεις επίδομα. Και το διώχνουν λοιπόν. Και έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει το επίδομα ανεργίας. Σου λέει παιδιά, δύο μήνες και τσακίσου να βρεις δουλειά.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπεις μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
1: Δεν βρίσκω προσωπικό.
0: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε εν όψη των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ενεργείας.
2: Να δούμε από μηδενική θέση το επίδομα ανεργίας. Φανταστείτε τώρα ο Μαρινάκης που τον βλέπετε κάθε μέρα σε 5-6 κανάλια αλλά βγαίνει πάντα μόνος του. Έχει απέναντί του τους δημοσιογράφους. Με ό,τι αυτό σημαίνει σε ένα μηδιακό τοπίο που είναι διαμορφωμένο όπως είναι διαμορφωμένο. Φανταστείτε δηλαδή ο Παύλος Μαρινάκης να έβγαινε έχοντας απέναντί του κάποιον εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης. Κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ρε παιδί μου, να γίνει ένα debate. Δηλαδή, να ανταλλαγούν απόψεις, να υπάρξουν διαξυφισμοί και αντιπολίτευσεις.

0: άλλο θα του είχε ξεφύγει, για να καταλάβετε πως το μηδιακό σύστημα δημιουργεί τις πολιτικές περσόνες από μηδενική βάση. Διότι ο Μαρινάκης, παιδί του κομματικού σωλήνα είναι, είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι όταν έγινε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, πριν αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή ήταν και η περίοδος της πανδημίας, η υποψηφιότητά του στην Πολιτική Επιτροπή δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία, δηλαδή έγινε διανατάσεως. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, έστω και αν είναι μόνον ένας υποψήφιος, λες παιδιά, το σωστό είναι να στηθούν κάλπες για να μετρήσουμε τα λευκά. Έγινε διανατάσεως των χειρών σε μια πολιτική επιτροπή, αν δεν κάνουμε λάθος, το 2021, όταν ακόμα οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πηγαίναν σε αυτές τις κομματικές εκδηλώσεις, αλλά σε εκείνη δεν είχαν πάει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σχετιζόταν με την εκλογή του Μαρινάκη, όχι. Μαρινάκης λοιπόν, περί του κομματικού σωλήνα, βγαίνει στα κανάλια και μιλάει μόνος του, αγορεύει, έχοντας απέναντί του μόνο δημοσιογράφους, πολλές φορές φιλικούς προς αυτόν, ή εν πάση περιπτώσει, στην καλύτερη περίπτωση, στη δυσκολότερη μάλλον περίπτωση, ουδέτερους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και έτσι φτιάχνει ένα πολιτικό προφίλ δια της τηλεοράσεως και μετά κατεβαίνει και στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, με τον οποίο δεν έχει απολύτως καμία σχέση, κοινωνική, πολιτική, προσωπική. Απ' την Πάτρα είναι ο άνθρωπος, για να αρπάξει μια έδρα που από ό,τι φαίνεται, και αφού τον σπρώχνει το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να πλασαριστεί και στην πρώτη τριάδα, τετράδα, γιατί τον πάει ο μεγάλος. Για να καταλάβετε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας ακούτε αυτό το δευτεριάτικο πρωινό, 14 Σεπτέμβρη σήμερα, του Σταυρού, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα και πώς εσείς πολλές φορές μοιραία σας ταΐζουν και κουτόχορτο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, βγάζοντας κάθε μέρα 5-6 διαγγέλματα από τηλεοράσεως, χτίζει μια πολιτική καριέρα. Αλλά μια φορά, ρε παιδί μου, σου κάναν έτσι και μια ερώτηση κάπως, ο Γιώρης ο Κουβαράς βγήκες εκεί και την είπε στην, μη πούμε τώρα, έκανε στο πολιτικό παύλα επικοινωνιακό ατόπιμα. Βεβαίως ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό θα του βγει σε καλό. Τι λες τώρα, απευθύνεται στον σκληρό πυρήνα, στους ακροκεντροφιλελεύθερους, πως τους λένε αυτούς, που πιστεύουν ότι παιδιά, να τσακιστούν οι τεμπέληδες να βρουν δουλειά, δεν θα τρώνε από τα δικά μας τα λεφτά και τα επιδόματα ανεργίας. Ο Μαρινάκης θα τρίβει τα χέρια του και θα λέει, παιδιά, ο σκληρός πυρήνας, τα κομματικά στελέχη αυτοί εκεί, σε περιοχές τις οποίες πολιτεύομαι, εν πάση περιπτώσει, δεν πολιτεύομαι τώρα και στη Νίκαια, στον Κορυδαλό ή στο Εγάλαιο, πολιτεύομαι στα Βουπού. Τον ξέρω και από εδώ στα Βρυλίσια. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου. Λοιπόν, εκεί πέρα ψήφους θα πάρω, ρε. Άκου τώρα, επίδομα ανεργίας στον τρίτο μήνα της ανεργίας. Ρε, άντε από εκεί, ρε. Τσακιστείτε να πάτε να βρείτε δουλειά.
1: Πες με το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ενεργεία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ενεργείας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
1: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
2: Δύο μήνες μόνο.
1: Ναι.
0: Το ξαναλέω, είναι προσωπική μου θέση. Εγώ το λέω προσωπικά. Μιλάω προσωπικά. Αλλά το λέω. Η εκπομπή κατά καιρούς σας έχει παρουσιάσει διάφορα ωραία από αυτά που κατά καιρούς έχει πει ο Μαρινάκης, διότι ακόμα και στα ασφαλή μηντιακά περιβάλλοντα στα οποία αλωνίζει και στα ασφαλή μηντιακά περιβάλλοντα στα οποία αγορεύει χωρίς ποτέ αντίλογο πολιτικό, ποτέ δύο δημοσιογράφους απέναντι στο Sky, στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, άκου τώρα μια συμπτωσάρα για να ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή, αυτός ο ραδιοσταθμός έχει όπως είπαμε αρχείο, που τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο δύσκολο στην ψηφιακή μας εποχή. Στην ίδια εκπομπή του Γιώργη του Κουβαρά πριν από 3-4 χρόνια, ο Μαρινάκης όταν ετοιμαζόταν να λάβει την ευλογία του μεγάλου για να κατέβει στον βόρειο τομέα, σε μια εκπομπή τότε ο Γιώργης του κάνε ένα αφιέρωμα. Άρε Γιώργη και εσύ. Του κάνε λοιπόν ένα αφιέρωμα στην ΕΡΤ που αλλού. Να ξέρετε ότι την ΕΡΤ διοικεί ο Μαρινάκης. Το λέμε αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση. Διορίζει όποιον γουστάρει και κάνει ό,τι θέλει. Τώρα μη πούμε τίποτα άλλο εκεί, μη φανεί και προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί λοιπόν στο Γιώργη το Κουβαρά πριν από 3 χρόνια περίπου, αν δεν κάνουμε λάθος, είχε ψελίσει για πρώτη φορά ότι ετοιμάζεται για τη βουλευτική έδρα, στην ουσία καταπονομή από το μεγάλο.
1: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος, αυτή τη στιγμή τη βουλευτική ιδιότητα.
0: Ήταν εκείνες οι αλής του μνήμης εποχές πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για να παντρεύεται ο Κώστας με τον Μπάμπη, ο Γιάννης με τον Γιώργο, ο Τάκης και ο Μάκης να παντρεύονται μεταξύ τους, να μπορούν και με τον νόμο να έχουν πια το στεφανοχάρτη. Εκείνη λοιπόν την αλής του μνήμης εποχή, αμέσως μετά το 41% ή λίγο μετά, 5-6-7 μήνες. Τότε λοιπόν ο Μαρινάκης έλεγε, παιδιά, ψηφίστε κατά βούληση, εκείνο το άλλο το παράλλο. Και τον είχε καλέσει ο Κουβαράς, μάλιστα βλέπω εδώ πέρα, είχαν, πού τον είχε στο πολεμιστό, σε ένα μουσείο τον είχε μέσα, ξέρετε, μια υπερπαραγωγή τηλεοπτική. Τον βλέπω δίπλα σε κάτι αγάλματα, σε κάτι βιτρίνες με εκθέματα. Δηλαδή, προετοίμαζε ο άνθρωπος. Με λεφτά δικά σας βέβαια. Ω, τι λες τώρα. Τσάμπα όλα. Τσάμπα, τσάμπα, τσάμπα. Πληρώνει ο ένας, πληρώνετε εσείς που μας ακούτε. Ημά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, στο κέντρο λεγόταν η εκπομπή. Νομίζω η ίδια ήταν και προχθές που είπε για το επίδομα. Εκεί λέει, ξέρετε, και εγώ ελπίζω να την αποκτήσω. Σου λέει, πρόεδρε, θα με βάλει στη Β' στο βόρειο τομέα. 43% είχαν πάρει τότε, πόσο είχαν πάρει. Εντάξει, εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα άνετα, έτσι κι αλλιώς παντού στην Ελλάδα. Αλλά εδώ μπορεί να χτυπήσει αυτές τις εκλογές και και κάνα 35, ίσως και παραπάνω. Τώρα πιανού έδρα θα φάει, γιατί έδρες θα χάσει. Θα κλάψει η ζωή, θα κλάψει ο κερίδαρος. Κάπως μπορούν να τα πατσίσουν εκεί αν δεν κατέβει ο Ρουσόπουλος. Θα κλάψει ο Παπαθανάσης αν κατέβει. Εν πάση περιπτώσει, ο μεγάλος, του οποίου είναι αγαπημένο παιδί, και τον προορίζει και για άλλα μεγαλύτερα. Πιστό σκυλί ο άνθρωπος. Τότε λοιπόν του φτιάχναν το προφίλ στην ΕΡΤ, είπαμε, με δικά σας λεφτουδάκια.
1: Αλλά επανέρχομαι και λέω, δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Εμείς έχουμε πει για το μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ψηφίζουν ως βουλευτές, όμως έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση γιατί συμμετέχουν σε ένα συλλογικό όργανο. Εγώ έχω απαντήσει, δεν έχω, ελπίζω να την αποκτήσω όταν με το καλό είμαι υποψήφιος αυτή τη βουλευτική ιδιότητα.
0: Με το καλό. Άντε με το καλό. Όταν είχε κάνει τα εγγένεια του πολιτικού του γραφείου φέτος το χειμώνα, είχε δοθεί εντολή ακόμα και σε βουλευτές της ίδιας περιφέρειας, δηλαδή συνυποψήφιους, να πάνε εκεί. Αλλά όπως είπαμε, αυτή η ραδιοσυχνότης έχει πλήθος αρχείου. Πάρτε για παράδειγμα μια γεύση από άλλες μεγαλειώδεις ατάκες του μονολογούντος, πάντοτε, πάντα μόνος του μιλάει, στα κανάλια δεν δέχεται ποτέ να μπει σε μια αντιπαράθεση, ρε παιδί μου, με κάποιον από την αντιπολίτευση, να υπάρξει ένας διάλογος. Σου λέει, α, εγώ κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνος μου. Φαντάσου να έβγαινε και με κανέναν ξύπνιο από την αντιπολίτευση. Υπάρχουν και κανένα δυο τέτοιοι. Λοιπόν, άκου να δεις μια άλλη επικία.

0: Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει για να λυθεί το πρόβλημα μέσω του εξοδικαστικού? 147,8 χρόνια θέλει να λυθεί το πρόβλημα. Διότι στα 4 χρόνια λειτουργίας του εξοδικαστικού έχουν ρυθμιστεί μόνο 2 δις. Τίποτα παραπάνω. Τα 7,5 δις που αναφέρει η ανακοίνωση, ναι, αφορά και το δημόσιο. Όμως η αναλυτική απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους αναφέρει ότι μόνο 10.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, τα οποία είναι 1,9 δις εκατομμύρια, δηλαδή
1: πόσοι απομένουν, κυρία Νούκα, δηλαδή χοντρικά.
0: Και έχουμε, όταν οι δανειολήπτες είναι 2.200.000, ναι, και το, ναι, χρέος προς τα κόκκινα δάνεια είναι 2 δις, αντιλαμβάνεστε, εγώ κάθισα και το έκανα με το κομπιουτεράκι, είναι 147,8 χρόνια. Δεν θα ζουν ούτε οι δανειολήπτες, ούτε τα παιδιά τους, και τα εγγόνια τους θα είναι κοντά στη δική μας ηλικία.
1: Για να ρυθμιστούν όλοι, έτσι.
0: Θεωρείτε αποτελεσματικό, ναι, αυτό το εργαλείο?
2: Με ένα ζήτημα όπως τα κόκκινα δάνεια που, ναι, με τα πολλά ακόμα πρέπει να κάνουμε, είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα της πολιτικής μας.
3: Έχουμε και κάτι ωραίο ακόμα για τις απευθείας αναθέσεις. Αυτά μετά τις 8.30.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα.

0: που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Κύκλους, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Η ακρότημα, το οποίο έχει εκδώσει και 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, τα οποία δίδονται δωρεάν στους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στο διακρότημα. Τα τμήματα είναι ολιγομελή ως 6 παιδιά και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα, γιατί εκεί φοιτούν παιδιά σε κάθε τάξη που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Το μάθημα διαρκεί μια ώρα και όχι 45 λεπτά και το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι διάλειμμα κάθε μία διδακτική ώρα. Οι δε γονείς λαμβάνετε στο κινητό σας μηνύματα και μπορείτε από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα για την πρόοδο του παιδιού σας. Και επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, να ξέρετε ότι στο διακρότημα είναι άνθρωποι που έχουν και κοινωνική ευαισθησία και τεράστια εκπαιδευτική εμπειρία. Αυτά λοιπόν τα λεφτά που σε ένα θεσμό όπως είναι το φροντιστήριο θα δώσετε. Επισκεφτείτε το διακρότημα της γειτονιάς σας, κουβεντιάστε με τους καθηγητές έτσι ώστε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή. Διακρότημα.

0: με το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα. Που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
1: Δύο μήνες μόνο.
0: Ναι.
2: Είναι προσωπική μου θέση, αλλά 60 ημερούλες και πολλές σας είναι για το επίδομα ανεργίας. Κυβερνητικός εκπρόσωπος και ένα πολιτικό πρόσωπο, ο Παύλος Μαρινάκης, από αυτούς που τους λες, ρε παιδί μου, τυχερούς. Ο Μαρινάκης είναι το αγαπημένο παιδί του Κυριάκου, του μεγάλου. Τον έβαλε εκεί πέρα, όπως σας είπαμε. Εδώ που τα λέμε δεν τα έχει πάει και άσχημα, γιατί εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Είναι διαβασμένος. Είναι γνώστης. Αλλά δεν είναι συμπαθής. Δεν τον βοηθάει και το παρουσιαστικό του. Και είναι γαλουχημένος.

social mediaco mediaco γύρω από την ομάδα αλήθειας. Είναι δηλαδή του φυτωρίου της ομάδας αλήθειας. Βγάζει μια κομματικήλα, βγάζει μια εμπάθεια. Τον ακούς και νομίζεις ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε ένα κομματικό ακροατήριο. Και λογικό είναι ως παιδί του κομματικού σωλήνα, αλλά απ' την άλλη μεριά ξέρει τα θέματα και έχει καταφέρει και έχει φτιάξει με τη βοήθεια του μεγάλου ένα μηδιακό τοπίο, το οποίο ελέγχει σε μεγάλο βαθμό. Έχει την αρτιδική του και όλα αυτά χωρίς ποτέ να έχει πάρει ούτε μία ψήφο. Ακόμα όπως σας είπαμε, και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής εκλέχθηκε διαβοής. Τώρα βέβαια, γιατί σας είπαμε, έτσι φτιάχνονται οι πολιτικές περσόνες και έτσι δημιουργούνται οι πολιτικές καριέρες σε αυτόν εδώ τον τόπο. Τώρα λοιπόν, με την τηλεόραση, με την ΕΡΤ, δηλαδή με τα δικά σας τα λεφτά, με τη βοήθεια του μεγάλου, θα γίνει και βουλευτής και θα μείνει στη Βουλή για καμιά τριανταρία χρόνια. Νέος είναι, καλά να είναι ο άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, με μακρά παράδοση στο κόμμα, και αυτός και ο πατέρας του και κυρίως ο παππούς του στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν φτιάχνονται οι πολιτικές περσόνες.

0: Κύριε Χρυσούμε, διαβάζουμε από τα στοιχεία πως όσον αφορά τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, 7 στις 10 είναι με απευθείας αναθέσεις και πως οι Βρυξέλλες ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλαγή πλαισίου ανάθεσης και πάταξη της διαφοράς για τις δόσεις. Αν έχετε ένα σχόλιο από αυτό και αν όντως το έχετε παρακάνει με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει καταγγελία για κάποιο επιμέρους έργο ή οτιδήποτε, η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης απαντάει. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και νομίζω τεκμηριωμένη απάντηση, ούτε έχει κάτι προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Αν προχωρήσει κάτι στη δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια καταγγελία, τότε είμαστε εδώ ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος τρέχει το συγκεκριμένο έργο για να απαντήσει. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Τι λες τώρα? Λέει, παιδιά, οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Και αν εν πάση περιπτώσει έχετε κάτι, τρεχάτε στη δικαιοσύνη.
1: Είναι καθήκον, νομίζω, της δικαιοσύνης να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον πιστεύει η δικαιοσύνη.
3: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.
2: Και λογικό είναι αυτά που λέει για τη δικαιοσύνη και κάποιες ατάκες του από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια είναι να έχουν γίνει και αντικείμενο σάτιρας.
3: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε θα αργήσει.
4: Δικαιοσύνη υπάρχει.
3: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.
2: Αυτά είναι και μερικά σατυρικά που του έχει κάνει ο Λαζόπουλος. Ακούστε και αυτό. Δεν είναι του Λαζόπουλου. Αυτό είναι δικό μας.
1: Τι κάνει η ομάδα αλήθειας? Η ομάδα αλήθειας όταν σήμερα λες ωμέγα και πριν από 6 μήνες ή από 2 χρόνια έλεγες αλφα, θυμίζει στους πολίτες πόσο υποκριτής είσαι όταν το κάνεις.
5: Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Δεν είμαι κολοτούμπας. Αυτοί οι οποίοι έκαναν παγκοσμίως γνωστή τη λέξη κολοτούμπα ενοχλούνται από τον κασ...

δεν είμαι κολοτούμπας. Η δικαιοσύνη, οι απευθείας αναθέσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν στους καιρούς του Μητσοτάκη, του Β, περνάνε και μέσα από τα καθημερινά λεγόμενα του Παύλου Μαρινά, και εδώ που τα λέμε τόσο καιρό, ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του, γι' αυτό άλλωστε και δεν βγαίνει ποτέ, όπως σας είπαμε, σε αντιπαράθεση με άλλο πολιτικό πρόσωπο. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, να είσαι τόσο καιρό τόσο πολύ εκτεθειμένος κάθε μέρα, ατέλειωτες ώρες μπροστά στις κάμερες, και εδώ που τα λέμε, να μην έχεις κάνει ποτέ και το μεγάλο λάθος, γιατί και αυτά που σας μεταδίδουμε τώρα πτεσματάκια είναι, δεν και τίποτα σπουδαίο, απλά είναι και ο λίγον τι ψυχαγωγικά για αυτό το πρωινό.

0: Δηλαδή οι τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
1: Σταμάτης Ζησίμου, διακεκριμένος οικονομικός συντάκτης της ναυτεμπορικής.

0: μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις News. Δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλο ανάδοχο.
1: Σταμάτησε εσύ μου, είπαμε, εξειδικευμένος οικονομικός συντάκτης της ναυτεμπορικής, Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Άρε φίλε, είσαι γατώνη. Αχ, και μια που μιλάμε για απευθείας αναθέσεις, ακούστε, σας το έχουμε ξαναβάλει, αλλά είναι τόσο αστείο που δηλαδή δεν αντέχει η ψυχή μου να μην τα ακούσω και σήμερα δευτεριάτικα.
3: Και για να μπορούμε να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μια εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μια εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 99 αναψυκτήριων. Ναι. Κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
1: 99 αναψυκτήρια ο ίδιος. Από τον Εύρο είσαμε τη Γάβδο. Ο ίδιος. Μέχρι και στα εμφιαλωμένα νερά, στις λεμονάδες και στις γκαζόζες. Μέχρι και εκεί μάσα. Αλλά ο Μαρινάκης.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι ρε παιδιά, τα αναψυκτήρια δεν είναι 100, είναι 99.

0: όχι αυτό για να κλείσουμε με λίγο γέλιο ακόμα καλοκαιρινό.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
2: Και σήμερα ήρθαμε στη Λούτσα να κάνουμε windsurf με τη φίλη μας την Dawny Frey. Windsurf, τι ακριβώς είναι το windsurf?
3: Windsurf είναι μια σανίδα και ένα πανί, είσαι όρθιος, το πιάνεις το πανί, έρχεται, μπαίνει ο αέρας μέσα και φεύγεις.
1: Πολλές φορές έχουμε αναδημοσιεύσει και πολλά τα οποία ανεβάζει η ομάδα αλήθειας και άλλες κατά καιρούς ιστοσελίδες.
0: Ιστιοσελίδες. Αλλά σας είπαμε όλα αυτά τα λαθάκια που θα μπορούσαν να συμβούν στον καθένα και εμείς από αυτό εδώ το μικρόφωνο πόσες φορές έχουμε μπερδέψει τη γλώσσα μας. Τυχερός ο Μαρινάκης, του έχουν έρθει όλα όμορφα και αυτή η κουβέντα που είπε για το επίδομα ανεργίας θα ξεχαστεί και βαδίζει ολοταχώς προς τη δόξα της βουλευτικής έδρας. Ποιος ξέρει ποιος θα την κλάψει. Εμείς θα το ευχηθούμε να πάνε όλα καλά του ανθρώπου. Να ξέρετε, θα τον τρώτε στη μάπα για πολλά χρόνια. Έτσι δημιουργούνται οι πολιτικές καριέρες σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και εδώ που τα λέμε, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα από τους κομματικούς σωλήνες, μακριά από την κοινωνία, μακριά από σας, και τους έχετε μετά κατσικωμένους για χρόνια ολόκληρα να σας δουλεύουν ψηλό γάζι.

0: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία και αν χρειαστεί να το επαναλάβω θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Φοβούνται πολύ ότι θα πάμε σε έναν χειμώνα με επιθετικό πληθωρισμό εξαιτίας και των τιμών στην ενέργεια, του φυσικού αερίου, των όσων μετώπων παραμένουν να είναι ανοιχτά και ότι αυτοί που πιέζονται θα πιεστούν ακόμη περισσότερο.
0: Νομίζω ότι η απάντηση που σας έδωσα είναι σαφής. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται. Όπως σας είπα,
2: υπάρχουν
0: πέρα από 4 δις.
2: Τέτοιες δράσεις δημοσιονομικά.
0: Δώσαμε 800 εκατομμύρια, θυμίζω την περασμένη άνοιξη, για να στηρίξουμε την κοινωνία.
2: Αυτά που δώσατε στην Θεσσαλονίκη εξήντλησαν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αν χρειαστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχουν τα δημοσιονομικά.
0: Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Μάλιστα, να πω και εδώ τεχνικά ότι η Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε, ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης στην άνοιξη, θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε, ήμασταν νοικοκύριδες σε σχέση με το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το ποσό και σε σχέση και με όσους πίεζαν να παραταθούν και άλλα μέτρα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή το ντίζελ επιδοτείται στην Αγγλία, θυμίζω. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και, με άλλη, και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές.
1: Με το LNG, για να τελειώσουμε με την ενέργεια, συγγνώμη, είμαστε εντάξει με το LNG.
0: Εννοείται με τα αποθέματα.
1: Εννοείται
0: με την πρόσβαση, φυσικά. Ναι, και γενικώς σαν Ευρώπη, εγώ θα σας πω, είναι μια ευρύτερα από τις πολιτικές που κοιτάζουμε. Ναι. Γι' αυτό και παίζει, κύριε Παυλόπουλε, μεγάλο ρόλο αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν λέμε θα κάνουμε επενδύσεις γενικά στην ενέργεια, αυτή είναι η πιο σοβαρή πολιτική, αυτή που κοιτάζει πιο μετά. Λέτε, τα 3 και τα 4 χρόνια, ναι, το σήμερα είναι αποφάσεις που ελήφθησαν κάποια χρόνια πίσω.
2: Μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά το θέμα είναι μεγάλο. Κόκκινα δάνεια και services. Έχουμε καταγγελίες και στην εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες ότι εδώ αυτές οι εταιρείες έχουν...
3: Αυτά και από τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Αναρωτηθείτε μόνο εσείς ως απλοί πολίτες, απλοί Έλληνες του καθημερινού μεροκάματου, των δυσκολιών. Η ανάδειξη του Πιαρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup, τι έχει σημάνει στη ζωή σας? Πώς έχει πάει καλύτερα η ζωή σας δηλαδή? Λες, ρε παιδί μου, έχουμε έναν Έλληνα σε ένα υποτίθεται κορυφαίο συλλογικό ευρωπαϊκό όργανο. Είναι μες στο κέντρο των αποφάσεων, μες στην καρδιά της πολιτικής, της οικονομίας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τιμητικό για την Ελλάδα, μια έτσι κι αλλιώς μικρή χώρα. Αλλά, ρε παιδί μου, θα μου πεις και τι μπορούσε να κάνει, είναι και αυτό σωστό. Αλλά, τον βλέπεις και δεν σου λέει κάτι που να πεις ότι μου λέει κάτι συγκεκριμένο. Θα δούμε, θα κάνουμε εκείνο. Για βάλτε να δούμε τι λέει για τα κόκκινα δάνεια. Ήταν καλή η ερώτηση του Βασίλη του Χιώτη.
0: Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, όπως είπατε, είπατε να είστε από πάνω. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε από πάνω. Σας λέω ότι παρατηρούμε την εφαρμογή και του
3: δικού
0: σε σχέση με τους servicers και όπου κρίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες παρέμβασης, θα δείτε παρεμβάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω σήμερα. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε από πάνω από το θέμα.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα καλά. .943 Interveten Sports. Σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάβας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάβας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Σάι πέστη με οικό τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καγκελόνια. Στην ευρωπαϊκή λίστα των πυρεωτών δηλώθηκε ο Γιάννα Μτζούκ αντίτου τραυματία Ελκαμπή. Η Καλαμάτα επιβλήθηκε 3-1 του Βόλου στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου και πήρε την πρώτη της νίκη στη Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γκονζάλες στο 26. Τα γκολ της Μαύρης Τίελας πέτυχαν η Χασμζά στο 59 και τις καθυστερήσεις του αγώνα Μπόλιβαρ στο 84. Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας και Φυσιά και Λεβαδιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 για την τέταρτη στροφή της Super League και θα ψάξουν στα επόμενα μας την πρώτη τους νίκη. Με πολυφωνία στην επίθεση και εξαιρετική παρουσία από τους World και NDI, ο Ολυμπιακός νίκησε τις λεπτομέρειες στη Μακάμπη με σκόρ 77-72 και ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά προετοιμασία στην Κύπρο. Ο εντυπωσιακός Άρης του Βασίλη Σπανούλη έκανε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, παίρνοντας την νίκη 98-74 για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Η ΑΕΚ έδειξε σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο στο δεύτερο φιλικό της στην Ρόδο, έβγαλε ενέργεια και ανταγωνιστικότητα και αναδείχθηκε ισόπαλη 82-82 με την Σπαρτάκ, με τον Λάντερς Νόλεϊ να ξεχωρίζει. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2, Νέος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργου 1-0, Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β' 1-0. Ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε 2 γκολ στη νίκη 3-1 με ανατροπή της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βιθέντε. Με σκορ των Χάλαντ, τη Manchester City νίκησε 1-0 την Manchester United στο Old Trafford για την τέταρτη αγωνιστική της Premier League. Στο άλλο παιχνίδι, Brighton του Χαράλαμπου Κοστούλα συνέδρισε 5-0 εκτός έδρας στην Coventry με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να σκοράρει στο 35. Η Μπαρσελόνα επικράτησε 4-2 της Λεβάντε και έκανε το 5-5 στη φετινή Λα Λίγκα. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε Λα Κορούνια 1-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3. Με τον Κέιν να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό τέρμα στην Bundesliga, η Bayern Μονάχου νίκησε 2-1 την Elversberg για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην άλλη αναμέτρηση, η Λειψία συνέδρεψε 5-0 το Αμβούργο. Η Νάπολη επιβλήθηκε 1-0 της Μπολόνια για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Λέτσε Μόντσα 3-2, Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Με τον Τόρες να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ του αγώνα, η Παρίζ Ζερμέν επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπρέστ και πήρε την πρώτη της νίκη στην League One. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Λίλ Τρουά 2-0 και Λεμάν Λανς 2-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
3: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 4,3 Intervention Ελλάδα Sports.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 που καθημερινά μας αγκαλιάζει και συμμετέχει στην προσέγγιση της επικαιρότητας με Δεύτερη Ματιά. Όποιος παρακολούθησε χθες τα κεντρικά δελτία ειδήσεων στα πανελλαδικά κανάλια θα έβγαλε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η αγρυπνία που διοργανώθηκε στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας αποτέλεσε τη βασική είδηση. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, πρώτη μετά από το 2019, έγινε δεύτερο θέμα. Η συνέντευξη του Νίκου Ανδουλάκη, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έπαιξε ακόμα πιο χαμηλά στα δελτία. Η αγρυπνία εξελίχθηκε σε λαϊκό προσκύνημα του Γιώργου Μαζωνάκη. Το παιδί που ξεκίνησε τη μουσική διαδρομή του από την Νίκαια και επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά. Όπως είχε τραγουδήσει στα χρόνια της μεγάλης του δόξας. Τότε που γέμιζε τις μεγάλες πίστες 7 μέρες την εβδομάδα. Και γύρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην παλιά γειτονιά. Όχι όμως όπως είχε στο μυαλό του την επιστροφή του. Κάποιοι φρόντισαν και του έκοψαν πρόωρα το νήμα της ζωής. Με τα εγκληματικά λάθη τους και τις παραλήψεις τους στέρισαν από τον κόσμο έναν τραγουδιστή που μιλούσε στην καρδιά του καθενός μας. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε τον φάκελο για τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και για τα ιατρία που υπόσχονται θεραπείες αντιγύρασης. Άλλοι διαφημίζουν επεμβάσεις μέσω της ολιστικής ιατρικής. Ποντάρουν στην απελπισία των ανθρώπων και στην ανάγκη τους να βελτιώσουν την εικόνα τους. Όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες, οι τσαρλατάνοι, καταβροχθίζουν τους κανονικούς γιατρούς διότι είναι πολύ περισσότεροι. Και επειδή μαζεύουν τα ευρώ με το τσουβάλι, έχουν τη δυνατότητα για προωθητικές ενέργειες. Έπρεπε όμως να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλλον έπρεπε. Για εγκλήματα και έγκλημα στο Κολωνάκι γράφει χθες το πρώτο σέλιδο του ντοκουμέντο και προσθέτει ότι με την ανοχή των θεσμών και της ιατρικής κοινότητας, σαμάνι, ολιστική, κβαντική και άλλοι τσαρλατάνοι δρούν ανεξέλεγκτα. Για ιατρία θανάτου με κομπογιανίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια, έγραψε το πρώτο θέμα. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου, γράφει η Real News και τονίζει ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Η Καθημερινή της Κυριακής δεν έχει αναφορά στο πρωτοσέλιδό της, αλλά στο Βήμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκαλύπτει ότι έχουν γίνει εκατοντάδες καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο για τις εναλλακτικές θεραπείες. Το θέμα έχει κάνει το ίδιο θέμα και η Δημοκρατία, αλλά στην προσπάθεια της εφημερίδας να δώσει πολιτική διάσταση, απλά φθηναίνει το ρεπορτάζ για την παγκόσμια βιομηχανία πολλών 3 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχεί στο 7,18% του εγχώριου ΑΕΠ και τροφοδοτείται από τον ιατρικό τουρισμό. Η εστία χρησιμοποίησε μία εντολή. Μην αγγίζετε το ιερό δισκοπότηρο της ιδιωτικής υγείας, έγραψε στην πρώτη σελίδα της. Έχω μία απορία. Γιατί περίμεναν όλοι τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη για να δουν όσα βρίσκονταν τόσα χρόνια μπροστά στα μάτια μας? Όποιος έχει την απάντηση, ας την πει και σε εμένα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω στο 69 39 943 943.

0: Κυριάκης Γεροντόπουλος αποτελεί γέννημα θρέμα της κεντροδεξιάς παράταξης και συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτέλεσε άλλωστε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΟΝΕΔ. Έφυγε από το κόμμα της σημερινής κυβερνητικής πλειοψηφίας όταν αισθάνθηκε ότι απομακρύνεται από τις αρχές και τις αξίες του, αλλά επέστρεψε την περίοδο διακυβέρνησης από τον Κώστα Καραμαλή. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πολύζου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αν και είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα, αλλά η ευχή πάντα είναι αυτή που επικρατεί. Έκλεισε, κύριε Γεροντόπουλε, ο πολιτικός κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, να μας πείτε πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να πείθουν την κοινωνία, αν κρίνω σωστά από τις δύο πρώτες δημοσκοπήσεις, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Συνήθως στην έκθεση η κυβέρνηση προσπαθεί να οροποιήσει την κατάσταση και η αντιπολίτευση να δείξει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ειδικά όμως αυτή η έκθεση πήπτει με την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, όπου ο καθένας προσπάθησε να δώσει όσο μπορούσε περισσότερα. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, αυτά τα οποία είχε αρνηθεί να κάνει το 2015 τα υπόσχεται σήμερα. Ο δε κύριος Μητσοτάκης μας υπόσχεται ορισμένα πράγματα, τα οποία θα τα κάνει εφόσον κερδίσει τις εκλογές τις επόμενες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δύσκολο να πιστεί ο κόσμος με τέτοιες εξαγγελίες, διότι το να μειώσεις 5% ή μισό τοις εκατό τους διάφορους φόρους, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα δεν πείθουν πλέον κανέναν. Ο κόσμος περνάει μια δύσκολη οικονομική κυρίως περίοδο και ο μέσος πολίτης δύσκολα τα βγάζει πέρα μετά τις 20 κάθε μήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήθελε κάτι διαφορετικό για να μπορέσει να κάνει καλύτερη τη ζωή του. Δεν μπορούν να τον πείσουν τα μέτρα αυτά, τα ημίμετρα και του ενός και του άλλου.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροντόπουλε, τα υπόλοιπα κόμματα και ειδικά θα σταθώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που λένε ότι έχουν προγράμματα διακυβέρνησης, μπορούν μέσα από τη δική σας εμπειρία να σταθούν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όταν στηθούν αυτές οι κάλπες?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Τα μέτρα πλέον, σας λέω, δεν πείθουν κανέναν, διότι όλα έχουν υποθεί από όλους. Εκείνο το οποίο μένει είναι κατά πόσο κάποιος μπορεί να πείσει ότι μπορεί να διακυβερνήσει τη χώρα αυτή, να διακυβερνηθεί η χώρα από αυτόν σωστά. Έχω την εντύπωση ότι ο καθένας ωρεοποιεί τη δική του τη θέση. Σήμερα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα, αλλά δεν πείθεται πλέον ο κόσμος. Και δεν ξέρω κι εγώ κατά πόσο μπορούν μετά τόσα χρόνια, που όλοι έχουν δοκιμαστεί, να διακυβερνήσουν σωστά. Με βλέπετε ότι είμαι απαισιόδοξος, όχι μόνο ως προς προς όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Γεροντόπουλε, αποτυπώθηκε η άποψη ότι ο Πρωθυπουργός προβληματίζεται έντονα, ίσως και να φοβάται, την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Εσείς διακρίνετε κάτι τέτοιο?
1: Ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο ίδιος στην συζήτηση με τους δημοσιογράφους που έκανε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και τα διάφορα στελέχη τα οποία έχει, δείχνουν ότι όχι απλώς το φοβάται, αλλά πιστεύει ότι από τον Αντώνη Σαμαρά κρίνεται το πολιτικό του μέλλον. Εγώ δεν θεωρώ ότι με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει τον Αντώνη Σαμαρά ουσιαστικά το διαφημίζει.
2: Radio Rumeli, News.
1: Ότι θα πρότεινα στον Αντώνη Σαμαρά να στείλει ένα μπουκέτο λουλούδια στον κύριο Μητσοτάκη για όσα λέει γι' αυτόν. Φοβάμαι ότι ήμουν τσιγκούνης, ίσως αυτό πολύ ολόκληρο πρέπει να στείλει, διότι βλέπω ότι έχει βάλει τα διάφορα στελέχη του, και θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω κάποιους από αυτούς νεογεννήτσαρους, κάποιους από αυτούς αχάριστους, κάποιους από αυτούς γυρολόγους πολιτικούς, να χτυπούν καθημερινά τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει ότι ο μόνος αντίπαλος είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ότι εάν πραγματικά κάποιος μπορεί να ταρακουνήσει την καρέκλα του Μητσοτάκη, είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Άλλωστε, κύριε Γεροντόπουλε, λένε ότι τα καρποφόρα δέντρα πετροβολούν. Έτσι λένε, μιας και λέτε ότι το χτυπάνε πολύ.
1: Έτσι, έτσι λένε και στην πατρίδα μου επάνω στον Εύρο. Αυτό λέμε εμείς, ότι αυτά τα οποία παράγουν και όχι, μόνο, και όχι αυτά τα οποία δεν έχουν τίποτε πάνω. Κοιτάξτε, είδα τόσα πολλά, άκουσα τόσα πολλά αυτές τις μέρες που κινούμε στον δρόμο εδώ πέρα στον Εύρο που βρίσκομαι. Λείπει 0,5% μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς και 5% μείωση της προκαταβολής από την επόμενη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι έτσι ούτε η αγορά μπορεί να κινηθεί, ούτε ο επιχειρηματίας θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο πέφτουν οι φόροι του. Χρειάζεται μια αλλουδίζουσα πολιτική. Δεν είναι δυνατόν η βενζίνη και το πετρέλαιο εδώ πέρα στην πατρίδα μου είναι έκταση το 2,20. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, πλέον η παραγωγή, οι άνθρωποι εδώ πέρα που επιχειρούν, είναι αδύνατο να μπορέσουν τα προϊόντα τους να τα φτάσουν όχι στην Αθήνα, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη μπορούν να τα φτάσουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα μεταφορικά. Εκεί λοιπόν που πρέπει είναι μια άλλη πολιτική. Επιτέλους να κατεβάσουμε το φόρο, τον ειδικό φόρο για τα πετρέλαια, να κατεβάσουμε το ΦΠΑ. Έτσι θα μπορέσει να μειωθεί και η τιμή και συγχρόνως τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν πάλι στην αγορά θα πέσουν. Δεν είναι κάτι τα οποία. Λοιπόν, αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν το κάνει. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ πέρα και πριν από λίγο με κάποιους φίλους εδώ στην Αλεξανδρούπολη αυτό κουβεντιάζαμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Γεροντόπουλε, και μια και λέτε στον Εύρο, και επειδή έχω κάνει συνομιλώ και κάνω ρεπορτάζ εκεί στον Εύρο και με τους ψαράδες σας και που δεν έχουν ψάρια και με τις παραβιάσεις των Τούρκων συνεχώς και έχουν φτάσει στο αμήν και τα εθνικά θέματα γενικώς παίζουν πολύ πολύ βασικό ρόλο για τη χώρα μας. Πρόσφατα διάβασα λοιπόν ότι σε μια κυριακάτικη για την ακριβή εφημερίδα ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο για να γίνει σαμαράς επειδή ο πρώην Πρωθυπουργός δίνει έμφαση στα εθνικά θέματα. Εσείς τι λέτε?
1: Σαμαράς δεν πρόκειται να γίνει ό,τι και να κάνει, διότι ο Σαμαράς έχει χτίσει το προφίλ του, το ποιος είναι, εδώ και δεκαετίες στην πολιτική μας ζωή. Ο κ. Σαμαράς βγαίνει βουλευτής από το 1977. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι ο στόχος του είναι πάντοτε η πατρίδα, ότι κινείται πάντοτε με γνώμονα το τι συμφέρει αυτόν τον τόπο, και ο κ. Μητσοτάκης, όσο και να προσπαθεί να φορέσει στολή Σαμαρά, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει Σαμαράς, διότι αντιθέτως με τη στάση του έχει δείξει ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πώς θα μπορέσει αυτός και η παρέα του, αυτό το αντουράν στο οποίο έχει δημιουργηθεί γύρω του Μαξίμου, να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.
0: Μάλιστα, άλλωστε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, κύριε Γεροντόπουλε.
1: Έτσι σωστά, κύριε Πολύζου, ναι.
0: Κύριε Γεροντόπουλε, θα πολιτευτείτε με το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Ήδη άρχισαν κάποιοι πολιτικοί, ακόμα και εν ενεργεία βουλευτές, να ανακοινώνουν τη συνεργασία τους, όπως ακούσαμε να λέει και ο κύριος Σαλμάς.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει, δεν είναι δυνατόν να μην προχωρήσω εγώ μαζί του. Είμαστε μαζί από το 1976, όταν ήρθε από την Αμερική και ανέλαβε υπεύθυνος σπουδάζουσας της ΟΝΕΔ. Και εγώ τότε ήμουν υπεύθυνος της Ιατρικής Σχολής της Αθήνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, 50 χρόνια και έχουμε κλείσει μαζί. Επομένως, ό,τι πει εκείνος, εγώ ακολουθώ.
0: Ουσιαστικά θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει χάσει την ιδεολογία του. Εσείς έχετε εκφράσει την άποψή σας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ιδεολογία της.
1: Γι' αυτό και δεν έχει καμία ιδεολογία. Συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν έχει καμία ιδεολογία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπετε ότι ακολουθεί μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, για παράδειγμα, για τους κατέχοντες, και για τους μη κατέχοντες μια επιδοματική πολιτική. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας μπούσουλας με βάση τον οποίο κινείται. Η επιδημοτική πολιτική θυμίζει χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η δε νεοφιλελεύθερη πολιτική θυμίζει πιθανότατα χώρες οι οποίες έχουν ξεφύγει και ενδιαφέρονται μόνο για το 1% του πληθυσμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεροντόπουλε, μετατρέπεται η γυναίκα μία μηχανή παραγωγής νεογνών προς πώληση?
1: Πολύ φοβάμαι πως το νομοσχέδιο, ο νόμος πλέον που υπάρχει και το οποίος μιλά για τον γάμο των ομοφυλοφίλων είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθούν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με την πυρηνική την οποία ξέραμε ως τώρα, και για μένα ως γιατρός είναι βασικό ένα παιδί να μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια που υπάρχουν και τα δύο φύλλα. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο μιλούν για την τεκνοθεσία και λοιπά σήμερα πλέον οι νόμοι του κράτους δυστυχώς οδηγούν τα πράγματα σε αυτό που είπατε εσείς. Η γυναίκα αντί να γίνεται μητέρα, να τη χρησιμοποιούν κάποιοι, γιατί η ίδια έχει προβλήματα οικονομικά κλπ. Να τη χρησιμοποιούν κάποιοι έτσι ώστε να φέρει στον κόσμο παιδιά τα οποία κάποια άλλη θα τα πάρουν για να τα μεγαλώσουν.
0: Με βάση τη φύση, κύριε Γεροντόπουλε, τα φύλλα δεν είναι δύο. Το βλέπουμε και στα ζώα, σωστά.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κανείς καμιά αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το φιλικό και το αρσενικό. Πάντοτε, από τότε που υπάρχει χρόνος, υπήρχαν αυτά τα δύο φύλλα. Και είναι απαραίτητα και τα δύο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Τώρα, το παιδί, αν θα αποφασίσει να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, συνέχεια είναι μια άλλη ιστορία. Όμως, όχι να το υποχρεώσουμε από την ώρα που γεννιέται να ακολουθήσει σόν και καλά κάτι το οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε ότι είναι και το φυσιολογικό.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η συνθήκη στον Εύρο, κύριε Γεροντόπουλε, μιας και είστε και από τον Εύρο, αλλά και βρίσκεστε εκεί, έχει εγκαταληφθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης?
1: Κοιτάξτε, παραιτήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες ο επικεφαλής του σχεδίου, ο οποίος δυστυχώς για τον οποίο είχε υποσχεθεί 3 δισεκατομμύρια για την ανάδειξη του Εύρου μετά τις φωτιές. Υπάρχει γραμμή στον προϋπολογισμό περίπου 300 εκατομμυρίων, αλλά στην ουσία δεν έχουν δοθεί καθόλου χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολύ σωστά ο κ. Μπένος θεώρησε ότι τον κοροϊδεύουν και γι' αυτό και παραιτήθηκε.
0: Χρήματα που πήγανε, κύριε Γεροντόπουλε?
1: Τα χρήματα σίγουρα δεν πήγαν στον Εύρο. Πήγαν σε οποιοδήποτε άλλο τομέα θέλετε εκτός από τον Εύρο. Και σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ένα περιβάλλον.

0: παρακοπεί οποιαδήποτε εισρωή στον ελλαδικό χώρο είναι τελείως πλασματικός. Καθημερινά, αν περπατήσετε στους δρόμους στην Αθηνική Οδό, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, που έχουν έρθει από κάποια άλλη χώρα και οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέγονται είναι για όσους δεν ζουν εκεί και για όσους δεν βλέπουν.
1: Με τη Δεδιά τι έχει γίνει, κύριε Γεροντόπουλε, έχετε κάποια εικόνα μετά τις πυρκαγιές?
0: Κάει και πριν από 4 χρόνια, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως και είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τον κύριο Μπένο, ότι η όλη υπόθεση έχει μπει στο σιρτάρι και περιμένουμε πότε επιτέλους θα πραγματοποιηθούν αυτά τα οποία τα υποσχέθηκαν, τα οποία τα υποσχέθηκαν προεκλογικά, αλλά.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ότι μόνο με τις υποσχέσεις προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία.
0: Οι υποσχέσεις πλέον δεν πείθουν κανέναν. Οι υποσχέσεις δεν πείθουν. Ο κόσμος βλέπει την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που προσπαθούν να μας παρουσιάσουν σε όλους τους τομείς. Από την οικονομία, τα εθνικά, τα κοινωνικά, τα περιβαλλοντολογικά, σε κανένα τομέα. Ελάτε εδώ πέρα για να δείτε, επειδή μιλούμε για περιβαλλοντολογικά, να δείτε πώς ήταν ο Εύρος πριν από τις φωτιές και πώς είναι σήμερα. Και αν έχει γίνει έστω και ένα χιλιοστό, αν έχουμε προχωρήσει έστω και ένα χιλιοστό.
1: Αλήθεια, κλείνοντας κύριε Γεροντόπουλε, με την επέκταση του φράχτη λύσατε το πρόβλημα. Τι έγινε?
0: Όχι, δεν είναι. Ο φράχτης ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία φαίνεται ότι έχει παίξει κάποιο ρόλο, αλλά γενικώς στο όλο ζήτημα που λέγεται εισρωή μεταναστών παρανόμων από τις άλλες χώρες, κυρίως από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τον Εύρο, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ πενιχρό.
1: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε Γεροντόπουλε, να τα ξαναπούμε, να τα συζητήσουμε.
0: Καλή
1: δύναμη.
0: Καλή
1: εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Ασφάλεια των Ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών.
1: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τροχιά αναδιάταξης βρίσκεται το κομματικό σύστημα της χώρας σύμφωνα με την ανάγνωση της δημοσκόπησης που έκανε η πρόρατα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ερώτηση για τα συναισθήματα που προκαλεί η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, με την απογοήτευση να κυριαρχεί καθώς ανέρχεται σε ποσοστό 49%. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις με τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, Γιώργο Πετρόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα, Βασιλική, κομμένος ο πληθυντικός.
0: Ευχαριστώ θερμά για την τιμή της αποδοχής της πρόσκλησης, θα πω, Γιώργο μου, και φυσικά για τον ενικό που μου επιτρέπεις. Λοιπόν, αποτυπώνει, Γιώργο, πιστεύεις την πραγματική εικόνα η δημοσκόπηση της πρόρατα, σε ρωτώ, διότι την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ διαμαρτυρήθηκε επειδή η GPO έβγαλε τη δική της έρευνα, χωρίς βέβαια να έχουν ακούσει οι πολίτες τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Οι δημοσκοπήσεις καταρχήν καταγράφουν τη στιγμή. Είναι, καταγράφουν δηλαδή μια κατάσταση που βρίσκεται σε κίνηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ποτέ δεν μπορούν να αποδώσουν την πραγματικότητα όπως αυτή θα αποτυπωθεί σε εκλογές. Άρα επομένως μπορεί όντως να έχεις μετακινήσεις, αλλά οι αλλαγές από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη που μετριέται η κοινή γνώμη. Και αυτό εξαρτάται βέβαια το πώς καταγράφονται τα νούμερα, εξαρτάται και από τα ερωτήματα, το πώς τίθενται. Εν τούτης φαίνεται και από τη δημοσκόπηση που δημοσίευσαμε εμείς, αλλά και από τη δημοσκόπηση της GPO, ότι επί της ουσίας δεν αλλάζουν κατά πολύ τα πράγματα. Είναι στο τι ερώτημα απαντάει ο πολίτης όταν ρωτιέται από μια εταιρεία. Σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μπορεί να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τα κόμματα, εντάξει, εύλογο είναι να υπάρχουν, ειδικά αν βλέπουν ότι το ποσοστό τους δεν είναι καλό. Εν τούτης όμως, για να κρίνουμε σωστά μια έρευνα, πρέπει να δούμε σε ποιο ερώτημα έχει απαντήσει ο πολίτης. Αν ο πολίτης είχε ερωτηθεί για την ομιλία του Αντζουλάκη στη ΔΕΘ, όντως δεν θα μπορούσε να απαντήσει πριν την ακούσει. Αλλά αν η ερώτηση ήταν τι απήχηση έχει ο κύριος Αντζουλάκης στους πολίτες, είναι διαφορετικό πράγμα.
0: Μάλιστα. Βγήκε κάποιο κόμμα όμως, πιστεύεις εσύ, κερδισμένο από την παρουσία του στη ΔΕΘ?
1: Είχα την αίσθηση ότι ακόμα είναι νωρίς. Εκείνο το οποίο, για να το κρίνουμε δηλαδή, γιατί αυτά τα πράγματα στο επόμενο διάστημα θα μπουν, έχουν ήδη μπει δηλαδή και στην πολιτική διαμάχη, και μέσω της πολιτικής διαμάχης μπορεί να απεσαφηνίζονται ακόμη περισσότερο. Η κυβέρνηση πάντως αυτό που ήθελε να πετύχει, ή αυτό από το οποίο προσδοκούσε ότι θα πετύχει από την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δεν κατάφερε να το πετύχει. Και η δημοσκόπηση της GPO και η δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ που δημοσίευσε η ΕΦΣΥΝ το περασμένο Σαββατοκύριακο, φανερώνουν ότι η αντίδραση του κόσμου είναι αρνητική ως προς την κυβέρνηση και ως προς αυτά που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας πήγε πολύ καλύτερα από την άποψη της απήχησης που είχε στον κόσμο αυτό που εξήγηλε. Αλλά όλα αυτά, λέω πάλι, είναι ρευστά, δηλαδή
0: είναι ρευστά.
1: Το επόμενο διάστημα θα αποσαφινιστούν ακόμη περισσότερο και θα δούμε για την επιρροή που έχουν μέσα στον
0: κόσμο,
1: αν μπορούν να το κινητοποιήσουν.
0: Ότως ή άλλως περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις πολλών θεμάτων, όπως είναι και τα εθνικά θέματα, Γιώργο. Αλλά θέλω την άποψή σου. Η απογοήτευση, βλέπουμε, και ο θυμός της κοινωνίας για την πολιτική και οικονομική κατάσταση, Γιώργο, είναι πρωτόγνωρα συναισθήματα, σωστά? Μήπως πιστεύεις εκφράστηκαν και στις προηγούμενες εκλογές μέσω της αποχής, και μήπως εκφραστούν και πάλι με τον
1: από
0: ίδιο τρόπο?
1: Από τις ευρωεκλογές και μετά αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Η πλειοψηφία του κόσμου από τις ευρωεκλογές του 24, όπου η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου κοντά στο 60% γύρισε την πλάτη στο πολιτικό σύστημα και απήχε από την εκλογική διαδικασία, από εκείνο το σημείο και μετά σε όλες τις μετρήσεις φαίνεται η αποστροφή του κόσμου προς την κυβερνητική πολιτική και μία αποδοκιμασία γενικότερα του πολιτικού συστήματος, που δεν είναι καλό βέβαια. Δεν είναι καλό ούτε για τους θεσμούς, ούτε για τη δημοκρατία είναι καλό, ούτε για το αύριο της χώρας. Ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει για να μπορεί να αλλάζει τα πράγματα.
0: Ούτως ή άλλως λένε.
1: Αλλά όταν έχει ακρίβεια που ανισχύει τον κόσμο κατά 78%, κατά 80%, όταν τα ζητήματα διαφθοράς, δικαιοσύνης κτλ. Είναι από τα σημαντικότερα που θεωρεί ο κόσμος, σχεδόν στο 50%, 44% καταγραφή δημοσκοπής της προράτα. Είναι, όταν έχει, ας πούμε, τα ζητήματα της παιδείας, της εργασίας που είναι πάρα πολύ ψηλά στα ενδιαφέροντα του κόσμου και είναι από τα σημαντικά προβλήματα που θεωρεί ότι αντιμετωπίζει, είναι πολύ λογικό με την κατάσταση που υπάρχει αυτό να εκδηλώνεται από την άποψη των συναισθημάτων σε απογοήτευση και θυμό, γιατί δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Από τη μία είναι αυτή η οπτική, από την άλλη είναι η άλλη οπτική που λένε ότι η εποχή είναι και συνενοχή, διότι όταν έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις μία συνθήκη κατάσταση και απέχεις, άρα ουσιαστικά το υιοθετείς αυτό.
1: Ναι, είναι έτσι. Δηλαδή δεν φέρνεις καμία αλλαγή, δεν προκαλείς καμία αλλαγή αν δεν συμμετέχεις. Βέβαια το ότι ο κόσμος στη μεγάλη του πλειοψηφία έχει γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, αυτό οφείλεται σε μια κατάσταση χρόνων. Δεν είναι κάτι που ξέσπασε προχτές. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα τα τελευταία 16 χρόνια βρίσκεται σε συνθήκες κρίσης. Τα 8 από αυτά, 8 με 10 από αυτά ήταν έντονη πολιτική και οικονομική κρίση, την οποία την πλήρωσε ακριβά με τα μνημόνια. Εκεί τα μνημόνια κατ' επιταγήν των δανειστών οδήγησαν πολλά από τα κόμματα, από τα βασικά κόμματα, από τα κυβερνητικά, δηλαδή αυτά που διεκδικούν την κυβέρνηση, τα οδήγησαν σε μια σύγκληση η οποία δεν αποτύπωνε τις πραγματικές τους πολιτικές συγκλήσεις και διαφορές. Ήταν μια σύγκληση η οποία επιβλήθηκε από τους δανειστές. Θα κάνετε κυβέρνηση, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα ακολουθήσετε αυτή την πολιτική. Αυτό πέρασε στον κόσμο ως μια εικόνα ότι το πολιτικό σύστημα είναι ομογενοποιημένο. Δεν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες να διαφέρουν, όλοι οι ίδιοι είναι. Οπότε αν αλλάξουμε την κυβέρνηση, δεν θα αλλάξει η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γιατί να συμμετέχω και γιατί να ψηφίζω. Εντάξει, αν το κοίταγε καλύτερα ο κόσμος, ας πήγαινε να ψήφιζε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και άλλα κόμματα στην αριστερά, ας πούμε, ξέρω εγώ, γενικότερα στο κέντρο, τα οποία είναι μικρά και θα μπορούσε να τα εμπιστευτεί, αν πιστεύει ότι τα μεγάλα δεν μπορούν να το κυβερνήσουν.
0: Συμφωνώ. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Η αυτοδυναμία της κυβερνητικής παράταξης πάντως, Γιώργο, μοιάζει κατά τη δημοσκόπηση πάντα άπιαστο όνειρο. Τα δύο λοιπόν βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, πιστεύεις με βάση βέβαια την εμπειρία σου, μπορούν να την κοντράρουν?
1: Καταρχήν, αν διατηρηθούν αυτά τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Ούτε με τη συγκόλληση του Βελόπουλου μπορεί να έχει μια αυτοδυναμία. Αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να τα βρει μαζί του, θα έπρεπε να πάρει και την νίκη. Θα χρειαστεί δηλαδή ένα ποσοστό γύρω στο 40% να συγκεντρωθεί για να μπορεί να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, αν έχει αυτή την απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να την απειλήσει.
0: Μπορεί όμως να την απειλήσει ο Αντώνης Σαμαράς και το. Και το νέο κόμμα του.
1: Είναι ο αστάθμητος παράγοντας τον οποίο φοβάται η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Σαμαράς φαίνεται να είναι σε μια ανωδική πορεία η οποία στοιχίζει κατά πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Αν λάβουμε υπόψη ότι στη δικιά μας τη μέτρηση, αυτή που δημοσιεύσαμε εμείς στις προράτα, το 48% της επιρροής του προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 11% φαίνεται να προέρχεται από τη Νίκη, που δηλαδή παίρνει και από την ακροδεξιά ο Σαμαράς, και φαίνεται να κινητοποιεί και τον κόσμο από την αποχή και την αδιευκρίνηση στην ψήφο. Ένα 15% προέρχεται από εκεί που λέει ότι θα ψηφίσει Σαμαρά. Στα ποσοστά, ένα 4% θεωρεί πολύ πιθανό ότι θα ψηφίσει το Σαμαρά. Αρκετά πιθανά 5%, δηλαδή θα μπορούσε να συγκεντρώσει αν τους έπαιρνε αυτούς κοντά στο 10%. Αυτό είναι θάνατος για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να μου πεις και πόσα κόμματα υπολογίζεις εσύ να μπουν στην επόμενη Βουλή. Η ProRatar επαναφέρει και το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Ναι, εγώ θα σου απαντούσα κάπως αλλιώς. Το ξέρεις αυτό που λένε ότι μετά Χριστόν οι προφήτες είναι όλοι γάιδαροι. Είναι πολύ σε ένα τέτοιο ρευστό πολιτικό σύστημα. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί την ώρα που θα πηγαίνουμε στην κάλπη τον τελευταίο μήνα, οι πιέσεις πάνω στο εκλογικό σώμα για ανάδειξη κυβέρνησης, για να μπορέσει η αντιπολίτευση να ανατρέψει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, θα είναι τόσο ισχυρές, ώστε θα περιοριστεί πάρα πολύ η χαλαρή ψήφος, η οποία δίνει συνήθως τη δυνατότητα στα μικρά κόμματα, στα πολύ μικρά κόμματα να μπουν στη Βουλή.
0: Και θα πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο, διότι αποδείχθηκε αυτό που λες, πως με το να πάρει το 41% η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν υπήρχε πουθενά στη δημοσκόπηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να κλείσω. Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, είναι το απλό. Θα αυξηθούν τόσο πολύ οι πιέσεις, δηλαδή η πόλωση θα είναι τόσο πολύ μεγάλη, που δεν πιστεύω ότι θα επιτρέψει αυτή την εικόνα που έχουμε σήμερα να εκφραστεί. Η εικόνα δηλαδή ότι θα είναι μια πολυκομματική βουλή με πάρα πολλά κόμματα. Το οποίο κανόν δεν θα είναι.
0: Μάλιστα, να κλείσω λοιπόν με μια ερώτηση για την εφημερίδα των συντακτών. Θέλω να μου πεις πώς εξελίσσεται η κυκλοφορία της και έπειτα βέβαια από την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και το νέο layout.
1: Η αλλαγή του διευθυνσιακού καθεστώτος δεν μας επηρέασε, τουλάχιστον δεν φάνηκε αυτό στην κυκλοφορία της εφημερίδας. Το νέο layout δείχνει να περνάει αρκετά στον κόσμο, με την έννοια ότι έχει γίνει πιο εύκολο διάβαστη η εφημερίδα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Δημήτρης Ονίκας πάνω σε αυτό. Ανοίγει την εφημερίδα και μπορεί να τη διαβάσει πάρα πολύ εύκολα σε σχέση με το πώς μπορούσε να τη διαβάσει παλιά. Τη δυνατότητα αυτή. Εμείς έχουμε ένα στοίχημα να αυξήσουμε την κυκλοφορία μας, έχουμε ένα στοίχημα μπροστά με την ενεργοποίηση που συμβάλλουμε, προσπαθούμε να συμβάλλουμε και στην ενεργοποίηση του κόσμου στην πολιτική και να παίξει το ρόλο της πάνω σε αυτό η εφημερίδα. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε και θα το κερδίσουμε.
0: Πάντως εμείς ενημερωνόμαστε από την εφημερίδα των συντακτών, Γιώργο, και πάντα βλέπουμε τι θα είναι αυτό που θα βάλετε πρώτο θέμα και ποιον είναι αυτό που λένε. Για να δούμε. Και ποιον θα στοχοποιήσετε εντός πολλών εισαγωγικών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

Είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε τι είναι επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Και όλα βέβαια τα θέματα σε αυτή τη ζωή τα βλέπουμε με δεύτερη ματιά, διότι όπως λέω πολύ συχνά, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά το βλέπεις και πιο σωστά, αρκεί να το

0: Αθηνά Αλληνού ανήκει στην κατηγορία των βουλευτών που τιμάει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Βρίσκεται καθημερινά στο κοινοβούλιο, μετέχει στις συνεδριάσεις και εκφέρει την άποψή της όταν κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει. Παράλληλα με την επιστημονική κατάρτισή της, μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πράγματα που δεν είναι άμεσα κατανοητά. Θα συζητήσουμε μαζί της και για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, δηλαδή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλληνού.
1: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι της υψώσεως του Σταυρού. Εύχομαι να έχουμε καλές εμπειρίες όλη τη χρονιά και όλοι να είναι γεροί και δυνατοί.
0: Και θα πω να είναι λίγο μικρότερος ο σταυρός που κουβαλάμε, κυρία Αλληνού μου. Ναι. Φυσικά να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Θα αρχίσω, κυρία Αλληνού, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου πείτε αν γίναμε σοφότεροι. Πλουσιότεροι πάντως, θα πω, δεν πρέπει να γίναμε από όσα φουγκράζομαι στις επαφές μου με τους πολίτες.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη περίοδος και περιμέναμε όλοι να ακούσουμε περισσότερες προσφορές από την κυβέρνηση. Ήταν νομίζω πολύ συγκεντρωμένη η προσπάθεια, όμως και τα κόμματα εκφράσανε τις απόψεις τους και πολλοί άνθρωποι μίλησαν για το τι πρέπει να γίνει ώστε να ζήσει ο ελληνικός λαός καλύτερα και να μην ξαναπεράσουμε την τεράστια κρίση που έχουμε περάσει πριν από χρόνια.
0: Μάλιστα, συζητούσε προηγουμένως, κυρία Αλληνού, με τον αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ την εφημερίδα των συντακτών για τη δημοσκόπηση της ProRartart. Σε ποσοστό βέβαια 49% λέει η δημοσκόπηση συγκεκριμένη ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ το 35% αισθάνεται θυμό και το 27% απελπισία. Τι σπράτετε εσείς από τον κόσμο?
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, φοβισμένοι και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από μετρήσεις και της Ελστάτ και, και των ευρωπαϊκών μετρήσεων του Eurostat, γιατί περισσότερο από το 1/4 των Ελλήνων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και πλήττονται περισσότερο οι ακραίες ηλικίες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες. Αυτό είναι κάτι που δυσκολεύεται να το ζήσει ο πληθυσμός. Μάλιστα είναι τρομερό να σκεφτούμε ότι προς το τέλος της κρίσης, το 19, ο πληθυσμός που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας και σε κίνδυνο απομόνωσης και αποκλεισμού ήταν μικρότερο από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μάλιστα. Να έρθω, κυρία Αλληνού, και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακούσαμε ειδικούς και μη ότι κακώς γινόταν πλασμαφαίρεση σε ένα μικρό ιδιωτικό ιατρείο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς δεν το είχαν αντιληφθεί τόσο καιρό. Μπορούν και γίνονται ιατρικές πράξεις κάτω από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών?
1: Ξέρετε κάτι, αυτές οι προσπάθειες που γίνονται, που είναι περισσότερα αποφάσεις ανθρώπων σε ατομικό επίπεδο και μη ελεγχόμενες από το ιατρικό σύστημα, είναι πολλές και για πράγματα που είναι εκτός ενδείξεων, από φάρμακα, από πρακτικές, και αυτό νομίζω ότι ο κύριος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι αφενός γιατί ο θεσμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν ανθίζει στη χώρα μας. Δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως είναι σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε οποιαδήποτε πράξη που προσεγγίζει την ιατρική πράξη να ελέγχεται από τον προσωπικό γιατρό του κάθε ανθρώπου στην πρωτοβάθμια φροντίδα, από τον οικογενειακό γιατρό. Επομένως, οι άνθρωποι αποφασίζουν μόνοι τους. Επίσης θα ανθίσει η διαφήμιση, γιατί ενώ η διαφήμιση των καθαρά ιατρικών πράξεων από γιατρούς απαγορεύεται, αλλά αυτό η σκοτεινή πλευρά μιας προσπάθειας ψευδούς να δημιουργηθούν δυνατότητες ανανέωσης και αναζωογόνησης δεν είναι ελεγχόμενες. Και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει, παρότι στην Ελλάδα είναι νομοθετημένη η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών, δεν εφαρμόζεται. Και οι άνθρωποι αποφυτούν από μια ιατρική σχολή οποιαδήποτε ή αναγνωρίζουν μια ιατρική σχολή του εξωτερικού, αλλά μετά δεν ξαναεκπαιδεύονται ποτέ. Και έτσι τεχνικές οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες, να έχουν σαν στόχο μόνο να θεραπεύσουν πολύ σοβαρές αρρώστιες σε πολύ κρίσιμο σημείο της νόσου, χρησιμοποιήθηκαν με λάθος ένδειξη στο λάθος άνθρωπο. Αν όμως οι γιατροί ήταν υποχρεωμένοι για να συνεχίσουν να ασκούν ιατρική, να εκπαιδεύονται όπως γίνεται στο εξωτερικό, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση κάθε 2 χρόνια παραδείγματος χάρη, ή να ξαναδίνουν και εξετάσεις, πράγμα που γίνεται στην Αμερική, για να συνεχίσουν να έχουν αδιασκήσεις επαγγέλματος, θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, κυρία Λίνου, που κάνετε, και να πούμε ότι αυτός που τελειώνει την ιατρική, θεωρητικά την τελειώνει, τελειώνει ένα πανεπιστήμιο και λέγεται γενικός γιατρός, δεν κάνει ειδικότητα, που σημαίνει ότι δεν έχει εμπειρία, δεν έχει κλινική εικόνα.
1: Και δεν έχει εμπειρία και δεν έχει τη γνώση.
0: Απλά...
1: Γιατί οι ειδικότητες, όλες οι ειδικότητες, διαρκούν από 4 μέχρι και 6 και σε περίπτωση υποειδικότητας, που εδώ χρειαζόμασταν και υποειδικότητα, μπορεί να διαρκέσει και 8 χρόνια εκπαίδευσης σε κέντρα υψηλής ετοιμότητος.
0: Άρα, κυρία Λινού, θα σκεφτεί κανείς ότι αφού τελείωσα την ιατρική και έχω το πτυχίο και μπορώ να πάρω την άδεια, γιατί να πάω να κάνω την εξάσκηση, να πάρω να περιμένω άλλα 6 χρόνια. Είπατε ότι αποφασίζουν οι άνθρωποι. Κυρία Λινού, να πούμε το εξής, ότι οι άνθρωποι αποφασίζουν χωρίς να γνωρίζουν. Λέει σε μία ταμπέλα ότι είναι γιατρός, συστήνεται ως γιατρός. Άρα δεν μπορεί να πάει ένας ασθενής που πονάει και σου τάζει ο άλλος και σου λέει: είμαι γιατρός και θα κάνω αυτό και εκείνο και το άλλο. Να ζητήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να ζητήσει το πτυχίο. Δεν είναι αρμόδιος, υποθέτω, να ελέγξει.
1: Δεν είναι. Και βέβαια, καλό θα ήταν να υπάρχει περισσότερη πληροφόρηση. Και αυτή η πολύ, πολύ κακή εμπειρία που συνέβη με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, ίσως ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και, και τους φορείς επικοινωνίας όπως είστε εσείς, για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να προσέχουν. Αλλά νομίζω το βασικό είναι να υπάρχει άδεια για την κάθε ιατρική πράξη. Και επειδή αυτές οι ιατρικές πράξεις είναι κάτι σε ένα ενδιάμεσο, δεν ελέγχονται για το αν είναι νόμιμες ή όχι, το ένα αυτό. Και το δεύτερο, παρότι υπάρχει νομοθεσία ότι οι γιατροί πρέπει να έχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση, γιατί και η ειδικότητα να έχει τελειώσει. Κάποιος που τελείωσε ειδικότητα πριν από 20 χρόνια δεν ξέρει τις νέες εξελίξεις, τις σημερινές. Αν λοιπόν εφαρμοζόταν αυστηρά ο νόμος ότι δεν μπορείς να ασκείς το επάγγελμα αν δεν αποδεικνύεις ότι κάθε χρόνο παρακολούθησες σεμινάρια, εκπαιδεύτηκες με συνεχιζόμενη εκπαίδευση, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Ουσιαστικά πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, κυρία Λίνο.
1: Ο νόμος υπάρχει.
0: Αλλά δεν εφαρμόζεται.
1: Αλλά δεν εφαρμόζεται, δυστυχώς.
0: Μάλιστα.

0: θέλει να ζήσει πολύ, θέλει να ζήσει καλά, αλλά η πληροφόρηση για τους ανθρώπους είναι ανεπαρκής, είναι επικίνδυνη και οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να ελέγχονται και τουλάχιστον να μην παρουσιάζουν αυτές τις πράξεις ως ιατρικές νόμιμες πράξεις. Δεν υπάρχει το επιστημονικό υπόβαθρο και γι' αυτό γίνεται επικίνδυνο.
1: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Ελληνού. Όπως φαίνεται, θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, διότι είστε ειδικοί και πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και αύριο στις 9 ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες, σε όλους που γιορτάζουν στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Να έχουν την υγεία τους πάνω απ' όλα, διότι με όλα όσα μαθαίνουμε θα λέμε και θα ευχόμαστε να είμαστε καλά και να μην συναντήσουμε τσαρλατάνους. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού. Ακολουθεί «Δεν αλλάζετε συχνότητα», η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Γεια σας.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας.
1: Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούλα.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Έδρε στην επόμενη Βουλή έναντι 173 της Συμμαχίας της Δεξιάς και της Άκρας Δεξιάς. Στα ύψη τώρα το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για την χώρα. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθορά στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με ανάρτησή του, ο κ. Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Συνέλυθησαν δύο οδηγοί που οδηγούσαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με ταχύτητες 191 και 164 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ τα όρια στα συγκεκριμένα σημεία είναι 120 και 60 χιλιόμετρα αντιστοίχως. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, από την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1903 κυβότια μη ασφαλούς προϊόντος πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Κλειστά είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Σε άλλα διεθνή, τη δημιουργία ζώνης ανοιχτού κώδικα τεχνητής νοημοσύνης για τις χώρες της BRICS προτείνει ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, όπως δήλωσε ο ίδιος στη Σύνοδο Κορυφής στο Νέο Δελχή, θέλοντας να υπογραμμίσει την πρωτοπορία της χώρας του στον τομέα, προωθώντας ταυτόχρονα την πρωτοβουλία του ανοιχτού κώδικα και χωρίς αποκλεισμούς τεχνητής νοημοσύνης. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Στο κόκκινο από νωρίς ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας.
3: Έτσι έχει κυρίες και κύριοι ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, η Βούλα και Χαγιά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση

0: Καλό, καλό πρωινό κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμη να πω καλό μεσημέρι, όμως είναι ακόμη 10 και κάτι το πρωί και καλή εβδομάδα εύχομαι. Είμαι η Βούλα και Χαγιά στο μικρόφωνο στη Δευτέρα παρουσία εδώ στον Αθήνα 984 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης. Ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, πάρα πολύ έντονο και ουλφοριακό πρόβλημα. Βεβαίως όλοι έχουν βγει στους δρόμους, τα σχολεία έχουν ξεκινήσει, τα παιδιά έχει χτυπήσει το κουδούνι, πήγαν σήμερα πρώτη επίσημη μέρα των μαθημάτων και φυσικά η πλειονότητα των εργαζομένων δεν βρίσκεται πια σε διακοπές, έχει επιστρέψει στην εργασία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επιβαρημένη κατάσταση στους δρόμους και είναι φεύ και τα φαρμακεία σήμερα αν κλειστά λόγω της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσους θα ήθελαν να καταφύγουν σε ένα φαρμακείο και να πάρουν κάτι φυτικό, ελπίζω, για να ηρεμήσουν το νευρικό τους σύστημα λόγω της αφόρητης κατάστασης στους δρόμους της Αθήνας. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι χιλιάδες πολιτών αποχαιρέτησαν τον βράδυ με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, κυρίως τραγουδώντας στη Νίκαια τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε 3 ώρες από τώρα θα τελεστεί νεκρόσιμος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας εκεί στην Νίκαια και αμέσως μετά σε στενό κύκλο σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει και η ταφή του πολύ δημοφιλούς καλλιτέχνη στο 3ο νεκροταφείο. Όμως όλη αυτή η υπόθεση έχει τις εξωφρενικές διαστάσεις που όλοι έχουμε καταλάβει και όλοι έχουμε πληροφορηθεί και όλοι έχουμε ζήσει ενδεχομένως με το θέμα της λειτουργίας αυτών των λεγόμενων και φερόμενων ιατρείων, παράκεντρων ιατρικών, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, με αδρές πληρωμές και αδρές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Μπήκε στη ζωή μας η λέξη και ο όρος πλασμαφαίρεση και ακόμη προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς έγινε με αυτόν τον τραγικό θάνατο του καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη. Η μία διάσταση λοιπόν είναι ο θάνατος αυτού του κορυφαίου καλλιτέχνη και μουσικού τραγουδιστή που έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Υπάρχει όμως και η άλλη διάσταση. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτά τα διάφορα κέντρα ευεξίας, ευελιξίας, αναζωογόνησης, ανασυγκρότησης, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσουμε, που δεν είναι λίγα. Έχουν καταγραφεί, θέλω να σας πω, περί τα 150 μόνο στην Αττική και ποιος δίνει άδειες λειτουργίας. Θεωρητικώς το θέμα των ελέγχων εναπόκειται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ξέρω τι είδους ελέγχοι έχουν γίνει κατά καιρούς. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κυρία η οποία είναι μία από τους 2 γιατρούς που κατηγορούνται για έκθεση σε θανατηφόρα κατάληξη
1: Radio
0: του Rumeli τραγουδιστή
1: News.
0: Η δίωξη και στη 1 η ώρα θα παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Έλεγε το 2023 σε συνέδριο, το οποίο ήταν διαδικτυακό, ψηφιακό δηλαδή, και το οποίο σημειωτέων είχε γίνει με την αιγίδα και του Υπουργείου Υγείας τότε, ότι διαθέτει το μηχάνημα αυτό που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ιατρικού συλλόγου δεν εντόπισαν, γιατί πρόκειται για 2 μηχανήματα όταν πήγαν και το 24 και το 25 για να κάνουν ελέγχους σε αυτό το περίφημο ιατρείο στο Κολωνάκι. Έχει πολλές λοιπόν προεκτάσεις αυτή η τραγική υπόθεση. Είναι το θέμα της απώλειας ενός νέου ανθρώπου και το θέμα το πώς λειτουργούν αυτά τα παράκεντρα της ιατρικής, τι άδειες έχουν, τι μηχανήματα χρησιμοποιούν και πρωτίστως τι μεθόδους μετέρχονται.

Λοιπόν, ας κάνουμε τις συστάσεις μας. Είπαμε, είμαι η Βούλα και Χαγιά. Θα είμαι μαζί σας κάθε Δευτέρα στις 10 με 11. Γι' αυτό και η εκπομπή λέγεται Δευτέρα Παρουσία, για να ακριβολογούμε τις επόμενες ημέρες. Στη ζώνη του θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης, για όσους ανησυχούν. Προσδεθείτε λοιπόν στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βαρβάρα Βιτζιλέου, μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης. Υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο, το γνωρίζετε, αλλά εγώ οφείλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Επίσης υπάρχουν οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας που έχουν γίνει πλέον πιο κλασικοί από τους παραδοσιακούς. Είναι μέσω email στη διεύθυνση 984. onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Τον γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό. Στείλτε τα μηνύματά σας, να έχουμε διάδραση, να έχουμε επικοινωνία και να μπορούμε να προσεγγίσουμε τα θέματα έτσι όπως δημορφώνονται σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, στην πόλη μας, στην Αθήνα, στον 984, στο σταθμό αυτής της μεγαλούπολης, της πρωτεύουσας της Ελλάδος.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η κατά σειρά, μολονότιο θεσμός. Έχει 100 χρόνια παρουσίες, 100 χρόνια από την ίδρυσή του από τον Νικόλαο Γερμανό. Βεβαίως μεσολάβησαν πάρα πολλά πόλεμοι. Για κάποια χρόνια διακόπηκε η λειτουργία της έκθεσης, όμως είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει παραμείνει. Και στα χρόνια, γιατί ξεκίνησε ως εμποροπανήγυρες, μετεξελίχθηκε σε ένα οικονομικό γεγονός και θα έλεγα την τελευταία 15 ετία σε ένα πολιτικό γεγονός, αφού αποτελεί ένα βαρόμετρο, ένα crash test για την πορεία όλων των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή όλοι περιμένουν τι θα πούν τα κόμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσουν. Όλο δε μάλλον φέτος που έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, και ενώ όποιο μήνα και αν γίνουν εντός του 2027, νομίζω ότι μπορούμε να αποκλείσουμε με πάσα βεβαιότητα την προκήρυξη εκλογών εντός του 2026. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, εκτός αν ομιγέννητο γίνει κάτι έκτακτο το οποίο θα αναγκάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσφύγει σε κάλπες. Λοιπόν, χθες ήταν το τριήμερο, δηλαδή το τελευταίο, η επίσημη εμφάνιση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβαίνει στη Δέθνη, να παρουσιάζει το σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. 7 νομοσχέδια παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η φιλοσοφία έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και είναι κοινωνική. Υποτίθεται θεωρητικός, εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα κατατεθούν στην Βουλή και θα ψηφιστούν εντός του πρώτου εξαμήνου. Ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο, θα έλεγα, το οποίο προκάλεσε την έντονη αντίδραση κυρίως της κυβέρνησης. Τα άλλα κόμματα ήταν πιο μετριοπαθή και δεν σχολίασαν με αρνητικό τρόπο την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση η οποία καραδοκούσε και για μία ακόμη φορά. Το κύριο και κεντρικό της μότο ήταν πού θα βρείτε τα λεφτά και πόσα δισεκατομμύρια κοστολογείται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο κύριος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε, και αυτό ήταν αναμενόμενο χθες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, παραδοσιακά όπως κάθε πολιτικός αρχηγός, πόσο κοστολογείται το πρόγραμμα. Ακριβές νούμερο δεν δόθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι υποχρεωμένο και κάθε κόμμα να λέει ακριβές νούμερο, γιατί είδατε τι έπαθε η Ελλάς με τις κοστολογήσεις που έσπευσε να κάνει η κυβέρνηση. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης παρέθεσε στοιχεία για επιμέρους μέτρα, πόσο μπορεί να κοστίζουν, ή για την επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, που ανήκει στα μέτρα που ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εν ολίγης και συνοπτικά θα έλεγα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έβγαλε κάποια μεγάλη είδηση από τη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά. Το αφήγημα λοιπόν δεν αλλάζει. Μόλωνο ότι στην παρούσα ακόμη φάση το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πώς θα εξελιχθεί το δημοσκοπικό πακέτο από εδώ και πέρα, δηλαδή άμα τη ολοκληρώσει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διότι είχαν υπάρξει δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες όμως δεν είχαν αποτυπώσει και την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι λίγο άδικο ίσως. Παρόλα αυτά, ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει στο στόχο της πρωτιάς. Τώρα είναι τρίτο κόμμα δημοσκοπικά πάντα. Έχει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Βουλή. Επιμένει ότι ο αντίπαλος, ο κεντρικός, είναι η Νέα Δημοκρατία. Λιδωρεί την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα, γιατί αποφάσισε ξαφνικά ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι απλώς ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι, όπως είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι είχε ανοίξει ένα πολύ σκληρό μέτωπο ανάμεσα στην Ελλάς, στη συμπαράταξη και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, τη Χαριλάου Τρικούπη, με αφορμή τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είχε βγάλει μια ανακοίνωση τότε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για τα χρέη της, τα οποία είναι άνω του μισού δις ευρώ,
Και η μπάλα πήρε και το Πασόκ, του οποίου τα χρέη, μόλον ότι είναι ρυθμισμένα και αποπληρώνονται, έχουν φτάσει και κινούνται γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί λοιπόν άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Γιατί το Πασόκ δεν άφησε αυτή την επίθεση να περάσει έτσι. Και ξεκίνησε μία συζήτηση για το από πού αντλεί η Ελλάς τα λεφτά της, τα χρήματα μάλλον, από πού χρηματοδοτείται και κάνει γιγαντιές εκδηλώσεις, μαραθώνιες, εν πάση περιπτώσει εκδηλώσεις και εμφανίσεις του Προέδρου της του

αντίπαλο με εντυμότητα σκληρά, μεν έχουμε τεράστιες πολιτικές διαφορές, και ένα όμορο κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το κόμμα Σαμαρά εμάς δεν μας αφορά, σε καμία περίπτωση δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά αποκλειστικά τη Νέα Δημοκρατία ή ό,τι κινείται στο χώρο της δεξιάς. Και επίσης η άλλη αντίφαση είναι ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μητσοτάκη, όπως επίσης τον ακούσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να πει ότι ο κύριος Σαμαράς διαθέτει την τεχνογνωσία για να προκαλέσει κακό στην παράταξη, την γαλάζια της Νέας Δημοκρατίας. Καλό θα ήταν να μην το κάνει και να βάζει ένα αν μπροστά από τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω για όλους όσοι γνωρίζουν τον κύριο Σαμαρά, για όλους όσοι παρακολουθούν το ρεπορτάζ, για όλους όσοι είναι πολιτικολογούντες, δημοσιολογούντες, κινούνται σε αυτή την πολιτικο-δημοσιογραφικο-οικονομική πιάτσα, ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κόμμα Σαμαρά θα υπάρξει. Ήδη οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν λίγο να ανοίγει την δεξαμενή από την οποία θα αντλήσει ψηφοφόρους. Με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, είναι και από άλλα κόμματα και από το χώρο της δεξιάς. Γι' αυτό λένε ότι θα υποστεί νέα καθίζηση. Εκτιμήσεις πάντα είναι αυτές. Το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μόλις εμφανιστεί επισήμως το κόμμα Σαμαρά, θα επηρεαστεί βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία, αλλά με πολλούς τρόπους. Επίσης και το κόμμα Βελόπουλου θα έχει αντίκτυπο, ή η φωνή λογικής Λατινοπούλου. Από όλους αυτούς θα πάρει ψήφους ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αυτή τη στιγμή δυνητικά έχει μία δυναμική, η οποία δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσει. Και το λέω τούτο, διότι βλέπουμε, ας πούμε, είναι το παράδειγμα της Ελλάς, ένα επίσης πολύ νέο κόμμα, έχει δημιουργηθεί πριν από 3-3,5 μήνες, τέλη Μαΐου, 26 Μαΐου αν δεν πατώμε, έγινε η ιδρυτική διακήρυξη στο Θησίο, το οποίο είναι δεύτερο καθαρά στις δημοσκοπήσεις μεν, όμως βλέπουμε ότι από το καλοκαίρι και μετά η δυναμική που είχε αποκτήσει και η οποία είναι αδιαμφισβήτητη, δηλαδή ένα κόμμα με το καλημέρα έφτασε στο 16-17,5% ως προς την εκτίμηση ψήφου πάντα και όχι ως προς την πρόθεση ψήφου, είναι η μέθοδος με την οποία η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 30% ως προς την εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή δεν είναι, έπαθε αυτό που είχε πάθει το ΠΑΣΟΚ ή έχει πάθει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έχει κολλήσει λίγο η βελόνα, όπως το είχε πει ο κύριος Γερουλάνος. Άρα ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να ξεκολλήσει η βελόνα, να γίνει πιο διακριτή η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί, έτσι, γιατί και το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να κοντίνει την απόσταση από την Ελλάς και η Ελλάς να μεγαλώσει μεν από τη μία την απόσταση από το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη να φτάσει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι περίεργα τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό και το καταλαβαίνετε όλοι σας, γιατί αυτή τελικώς η πολυδιαφημισμένη και πολυσυζητημένη, κυρίως θα έλεγα, ΔΕΘ δεν ξεκαθάρισε τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις στο πολιτικό σκηνικό σοβαρές, δεν υπάρχουν μετατοπίσεις. Το να υπάρξει τώρα μία μονάδα πάνω, μία μονάδα κάτω, δεν λέει τίποτα για προεκλογική περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία απέχει πάρα πολύ από το στόχο της αυτοδυναμίας, παραμένει όμως μεν πρώτη και όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι πολύ δύσκολα θα ανατραπεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα προσπαθεί να ξεκολλήσει και να πιάσει τον μαγικό αριθμό 2 μπροστά από το ποσοστά της, και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι έχουν αρχίσει και διάφορες εσωτερικές συζητήσεις, τις οποίες ακούτε κι εσείς γενικώς, ότι υπάρχει μια γκρίνια, υπήρξαν κάποιες αστοχίες ως προς τα προγράμματα, την κοστολόγηση των προγραμμάτων, το πώς παρουσιάστηκε μάλλον, όχι ότι ήταν λάθος η κοστολόγηση. Να πούμε ότι η Ελλάς, θυμίζοντας, είχε πει ότι το πρόγραμμά της είναι 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία, παρακαλώ, μέχρι το 2030. Βγήκε την επόμενη μέρα η κυβέρνηση, είπε, ή 7,39 μας λέτε, 13 δισευρώ είναι. Μετά ξαναβγήκε το Οικονομικό Επιτελείο, άρα και το Οικονομικό Επιτελείο έκανε λάθος εκτίμηση, αν θεωρήσουμε ότι η αρχική του ήταν σωστή.

0: Είπε 40 δις εκτείναξε το κόστος. Βγήκε ο τομέαρχης οικονομικών της Ελλάς, επέμεινε και μετά ξαναβγήκε το οικονομικό επιτελείο και λέει με βάση τα όσα είπε ο κύριος Κουτεντάκης, τομέαρχης οικονομικών, είναι 7,39 επί 4, δηλαδή για κάθε χρονιά. Άρα υπολόγισε το πρόγραμμα της Ελλάς στα 30 δις. Εκεί κάπου έχουμε καταλήξει, με την Ελλάς να λέει ότι θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμά της. Το Πασόκ δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν θα το καταθέσει εκεί, με βάση το όπως είπε χθες ο κύριος Ανδουλάκης. Πριν πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων, να πω ότι αυτός είναι ο στόχος της Ελλάς, να ανεβάσει τα ποσοστά και να έχει 2 μπροστά. Μεγάλο επίβολος και αυτός ο στόχος με βάση τα σημερινά πάντα δεδομένα. Υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος μέχρι τις εκλογές και υπάρχει και το Πασόκ φυσικά, που πρώτον πρέπει να καλύψει την απόσταση με την Ελλάς και δεύτερον να πείσει ότι μπορεί να διεκδικήσει και πάλι την εξουσία. Περίεργα πράγματα, περίεργα σκηνικά. Τα μικρότερα κόμματα διαγωνίζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μπει στην Βουλή. Θα τα δούμε όλα αυτά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα φιλοξενήσουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ μετά την παρουσία της εξωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Είναι η Ζέτα Καρφίδου εδώ. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους και μια μουσική ανάσα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και πάλι, επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Στόχαστρο της ΑΔΕ για την αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων μπαίνουν περίπου πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν μέσα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα στο ορεινά της Αττικής, θερμοκρασίας 30 βαθμούς Κελσίου, 25 αυτή την ώρα στο Κάσι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στη Βούλα και Χαλιά.
12: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον 984. Είναι η Βούλα και Χαγιά στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6948-984-984 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, αφού την ξέρετε, 984@gmail.com. Δευτέρα παρουσία λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Κώστα. Εδώ ο φίλος ο Μπάμπη, σε ευχαριστώ για τα λόγια σου και κάπου εύχεται καλό ξεκίνημα και όλα αυτά. Είμαστε κι εμείς σαν τα πρωτάκια στην σεζόν. Λέει για τον Υπουργό Υγείας μετά Χριστόν Προφήτη, σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη, την διάσταση, την ποινική ιατρική, παραϊατρική. Μετά γνώριζε, λέει, μάλλον ο καημένος και θα φτιάξει την καινούργια εφαρμογή για να τσεκάρουμε το ποιόν των ιατρίων. Πρώτη φορά τα ξανακούμε. Κρίμα για τον Γιώργο, για τον Γιώργο Μαζονάκη, λέει ο φίλος μας. Πολύ κρίμα. Είναι από την περιοχή και γνωρίζει καλά τις άγνωστες αγαθοεργίες του. Και αυτή είναι μια πτυχή, κυρίες και κύριοι, τώρα σημειωτέων που πράγματι δεν την ξέραμε εμείς η πλειονότητα, άνθρωποι που δεν είχαμε σχέση με τον Μαζονάκη, τον γνωρίζαμε ως τραγουδιστή και ως καλλιτέχνης. Έρχονται μέρα με τη μέρα μαρτυρίες που δείχνουν ότι αυτό το παιδί, το λαϊκό παιδί, αλλά γνήσιο παιδί, είχε τις ευαισθησίες του πέραν της πίστης προς το Θεό και που πηγαίνει συχνά στο Άγιον Όρος και ζούσε από κοντά έτσι τη μυσταγωγία, όπως τον άκουσα να λέει σε μια τελευταία του συνέντευξη, και ένιωθε αυτό το δέος, το θρησκευτικό και το πνευματικό. Βοηθούσε πάρα πολλούς ανθρώπους και μάλιστα στην περιοχή του και στην Νίκαια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και το πιο σπουδαίο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν διαφημίζεις αυτό που κάνεις. Ο μεγαλύτερος κατ' εμέ ευεργέτης είναι αυτός που ευεργετεί, βοηθάει, συνδράμει στον συνάνθρωπό του και είναι αλληλέγγυος, χωρίς να το φωνάζει, χωρίς να το διαλαλεί, χωρίς να διατυμπανίζει, χωρίς κραυγές και φανφάρες, αλλά κάνοντάς το αθόρυβα. Αιωνία η μνήμη λοιπόν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα γυρίζω μπρος πίσω, κάνουμε στα πολιτικά, γιατί προκλήθηκε πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, γύρω από αυτήν την ευνηδιαστική, θα έλεγα, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει προς αυτό, τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος εξέφρασε μία άποψη λέγοντας ότι το επίδομα της ανεργίας θα πρέπει να περιοριστεί στους 2 μήνες. Αιτιολογώντας, προσπάθησε να εξηγήσει ο κύριος Μαρινάκης ότι έχουν πέσει τα ποσοστά της ανεργίας, είναι λίγο κάτω από το 8% την τρέχουσα περίοδο. Επομένως, είναι πολύ δύσκολος κάποιος που πραγματικά θέλει να βρει δουλειά να μην μπορεί να βρει δουλειά. Για να είμαστε δίκαιοι, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι και υποψήφιος, θα είναι για πρώτη φορά στο βόρειο τομέα της Αθήνας, διευκρίνησε ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις και όχι μόνο μία φορά, αλλά αρκετές. Και εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα, κατά πόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν μιλάει για πολιτικά θέματα, μπορεί να απεκδίεται της ιδιότητάς του, αυτής του κυβερνητικού εκπροσώπου, και να εκφράζει απόψεις οι οποίες είναι προσωπικές. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν πραγματικά πίσω από αυτά που είπε ο υπουργός υπάρχει μια τέτοια πρόθεση της κυβέρνησης. Δεν φαίνεται να υπάρχει, γιατί η κυρία Κεραμέως, η οποία κατεβαίνει στον ίδιο τομέα υποψήφια με τον κύριο Μαρινάκη και είναι η αρμόδια υπουργός εργασίας, είπε ότι λυτίθεται τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό. Χθες που φιλοξενούσα στην εκπομπή μου τον κύριο Βασιλή Κονόμο, την Ανατολική Δική της Νέας Δημοκρατίας, είπε εντάξει, δεν είναι και άγιο δισκοπότηρο το επίδομα ανεργίας. Μεγάλη συζήτηση αυτή, θα το συζητήσουμε μετά και με τον καλεσμένο μας. Να καλησπερίσω να καλημερίσω την κυρία Αγγελική, που λέει για τον εκπρόσωπο ότι πρώτα πρέπει να δουλέψει και μετά να μιλάει για αυτά τα θέματα. Ο Μάριος επίσης έχει στείλει μήνυμα. Ο Μάνος, με συγχωρείτε γιατί δεν βλέπω καλά. Καλημέρα, ευκαιρία για μια νέα εφαρμογή για μοίρασμα χρημάτων, δηλαδή, καθώς έτσι τα βλέπουν όλοι οι Γεωργιάδηδες, απαντούν με επικοινωνιακά τεχνάσματα.

0: Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, να επαναλάβω αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε σε σχέση με την συνεδριακή απόφαση του κόμματος του που ελήφθη το προηγούμενο Μάρτιο, ότι πράγματι δεν αλλάζει σε τίποτα σε σχέση με την απόφαση του συνεδρίου, σε σχέση με αναφορικά πάντα με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μη συνεργασία, μη συγκυβέρνηση, μη συμπόρευση. Από την άλλη, όμως, κάποια στιγμή είπε σε μία αποστροφή του λόγου του ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για τις συνεργασίες. Αυτό δεν το κατάλαβα καλά και δεν έχω κατανοήσει τι ακριβώς εννοεί. Πάντως, εντάξει, θα ρωτήσουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα, κύριε καλημέρα. Τσουκαλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε. Τι λέω, απόψε, καλά. Έχω χάσει τους χρόνους, ελπίζω όχι τις ημέρες, που είστε σήμερα αρχή της εβδομάδας εδώ μαζί μας στον 984.
1: Ναι.
0: Ήταν επίπονη η διαδικασία της Θεσσαλονίκης ή ευχάριστη?
1: Μια δημιουργική διαδικασία. Και νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη σύνδεση τύπου, νομίζω ότι έχει βγάλει συμπεράσματα και ποιος είναι έτοιμος για να γίνει πρωθυπουργός και ποιος έχει όραμα ανάπτυξης και αναδιανομής και ποιος μπορεί να βοηθήσει ως κόμμα τη χώρα με ένα πρόγραμμα το οποίο μεγενθύνει τον πλούτο και ποιος έχει το προσωπικό, το πολιτικό, αλλά και την ετοιμότητα ο ίδιος να γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και στα θέματα τα ευρωπαϊκά, αλλά και στα αγροτικά και στα θέματα ενέργειας, δείξανε έναν άνθρωπο ο οποίος πέραν των κοινωνικών γνωρίζει και πολύ ειδικά πια κρίσιμα ζητήματα και για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα και για την ενέργεια, τις συμφωνίες της χώρας. Και μπορεί να οδηγήσει το τιμόνι, να κρατήσει το τιμόνι σταθερά της χώρας την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, για να τα πάρουμε ένα-ένα, μόνο μία διευκρίνηση θα ήθελα. Ήταν σαφής ο κύριος Ανδρουλάκης όταν είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου δεν αλλάζει. Απλώς κάποια στιγμή που αναφέρθηκε σε συνεργασίες, είπε ότι αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τι είναι αυτό?
1: Εννοεί ότι προφανώς οι συνεργασίες όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχουν με άλλα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει και ότι δεν αλλάζει.
0: Σας ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Πάμε τώρα παρακάτω.
1: Εννοώ ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε.
2: Radio Rumeli News.
1: Να είμαστε πρώτοι και με ισχυρό ποσοστό για να μπορούμε να επιβάλλουμε πολιτικές όπως είναι η προστασία πρώτης κατοικίας που δεν την ακούμε από άλλα κόμματα, παράδειγμα. Ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, η κατάργηση του 13ωρου. Αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν στο προγράμματα άλλων κομμάτων, με εξαίρεση ενδεχομένως το κόμμα, να μας τηλεφωνήσει, του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιων άλλων κομμάτων. Δεν υπάρχουν σε άλλα κόμματα, τα λένε. Άρα αυτά για να τα επιβάλλεις ως πολιτικές και να πας σε ρήξεις, πρέπει να έχεις την ισχυροποίηση.
0: Ναι. Τώρα, λιδωρήθηκε πολύ το θέμα της 13ης σύνταξης από το κυβερνών κόμμα, όπως και το σύνολο του προγράμματός σας, όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Και ακούσαμε τη γνωστή μανιέρα που δεν αφορά μόνο το δικό σας κόμμα, πού θα βρουν τα λεφτά, λαϊκίζουν τα λεφτόδεντρα και το πρόγραμμα δεν είναι κοστολογημένο.
1: Αλλά, θέλετε να πείτε κάτι από αυτό? Μιλάει για αυτά η Νέα Δημοκρατία, όπου έγραφε για βροχή δις, ενώ όταν μίλησε ο Μητσοτάκης το 18 έγινε ο κατακλυσμός του ΝΟΕ με τη δέσμευση για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και την οριζόντια μείωση ΦΠΑ που δεν έγινε ποτέ. Εμείς, προσέξτε λίγο, ειδικά η 13η σύνταξη, πια, εμείς είχαμε πει δύο δόσεις. 420 συν τα 540 που ήδη δινόντουσαν την πρώτη χρονιά, 840 την τρίτη. Με την αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση και τα 400 ευρώ, η διαφορά μας πια για την πρώτη χρονιά είναι μόνο 60 εκατομμύρια. Και μένουν άλλα 840 την τρίτη χρονιά. Στην ουσία η Νέα Δημοκρατία, με την επιλογή της να δώσει τα 400, ήρθε και επιβεβαίωσε το δίκαιο που είχαμε. Απολύτως. Δηλαδή είναι αυτό ότι συνεχίζουν να μιλάνε για κάτι στο οποίο οι ίδιοι προδόθηκαν.
0: Παρόλα αυτά.
1: Και δεν μιλάνε. Ναι. Για την αδιανόητη πρόταση Μαρινάκη για κατάργηση εβδομάδας ανεργίας.
0: Θα σας το ρωτούσα αυτό, απλώς πριν να ξεκαθαρίσουμε. Εσείς έχετε ένα άθροισμα σε σχέση με το πόσο θα κοστίσει το πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας?
1: Είναι πολύ καθαρά τα απάντηση όλα στην πρώτη ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, πόσο κοστίζει κάθε ποσό.
0: Ναι. Κάθε μέτρο.
1: 40 εκατομμύρια το ΕΚΑΣ, ναι. Είναι 60 συν 840 πια η 13η, 750 καθαρά 14 μισθός, είναι μια σειρά μέτρα τα οποία δεν επιβαρύνουν τον προπολογισμό, γιατί έχουν ουδέτερο χαρακτήρα δημοσιονομικό. Για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση χθες ο κ. Μαρινάκης έλεγε πόσο κοστίζει η τετραήμερη που είναι πιλωτική και προαιρετική και η προστασία πρώτης κατοικίας που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος.
0: Α, τώρα που μου είπατε για προστασία πρώτης κατοικίας, ήρθε και ένα ερώτημα από μια ακροάτρια, τη φίλη Κατερίνα. Είπε, λέει, στη συνέντευξη του ο πρόεδρός σας ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε το 2018. Είναι αλήθεια?
1: Το 19. Φεβρουάριο του 19.
0: Άρα σήμερα τι ισχύει? Υπάρχει μία δίθεν προστασία? Δηλαδή είναι ο κύριος λόγος στις τράπεζες και στα funds?
1: Σήμερα δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό το ισχυρίστηκε η Νέα Δημοκρατία πρώτη φορά μόλις προχθές. Ούτε ήδη δεν το λέγανε αυτό το αστείο. Πώς γίνεται να έχω προστασία όταν έχω 70.000 πληστηριασμούς το χρόνο? Το βλέπουν οι πολίτες με τα προγράμματα πληστηριασμού που έρχονται. Σήμερα υπάρχει μόνο ο εξοδικαστικός μηχανισμός, στον οποίο μπορείς να υποβάλεις αίτηση, αλλά δεν υποχρεούται καν να σου απαντήσει το φαντ.
0: Μα μάλιστα.
1: Εδώ πια έχει γίνει ξέφραγο αμπέλη η χώρα σε φαντ και σέρβισες. Τα φαντ ήρθαν στην Ελλάδα το 2017, γιγαντώθηκε η λειτουργία τους με το Ηρακλής νούμερο 2 το 20. Έχουμε πράγματι μια ενιαία πολιτική από το 2015 έως τώρα. Αυτή την πολιτική θα τερματίσουμε εμείς μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Αυτή είναι η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, αναφερθήκατε σε ένα θέμα το οποίο άνοιξε με πρωτοβουλία, με ή χωρίς εισαγωγικά, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Αυτό με το επίδομα ανεργίας και την δική του οπτική, προσωπική άποψη, ότι πρέπει να περιοριστεί στους 2 μήνες. Μετά λένε ότι εξέφρασε προσωπική άποψη γιατί σηκώνεται τόσο το θέμα όσο αξιωματική αντιπολίτευση. Τι λέτε, είναι προπομπός κάποια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: yo lo llamo soja. Pero gitana supo.
1: Dios lo llamó.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μήκο τραυματισμό και τέθηκε νοκάουτ από την πρεμιέρα της League Face του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια. Τη θέση του τραυματία Γιου Μπελκαμπή πήρε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κογκολέζου επιθετικού Σιμών Μπανζά με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τις 100 συμμετοχές με τους ασπρόμαυρους έφτασε ο Τάισον. Προβληματισμός επικρατεί στην ΑΕΚ μετά τη νέα απώλεια βαθμών απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Σε εκτεταμένο ροτέισον αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Handball Ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7:30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Η Λίτς υποδέχεται στις 10 τη Newcastle στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Premier League. Για την 4η στροφή της σερίας, στις 7:30 η Κόμο υποδέχεται την Πάρμα και η Τωρίνο τη Ρώμα. Ενίσχυση στη front line για την Μπασκόνια που ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Λεν για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: και φίλοι, ας ξεκινήσουμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τον Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι μόνος πρώτος πλέον στην βαθμολογία μετά την κυριαρχία επί του Πανετολικού, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν αυτός πρώτος. Λοιπόν, καθάρισε ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι. Απόλυτη οι πράσινοι σάρωσαν την ομάδα με Ουναΐτα, Μπόρδα, Καλάμπρια και μένουν πρώτοι στην κορυφή. Να μιλήσουν περισσότερο με τον.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22. Στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Daily News.
1: Επιτίθεται συνέχεια Παναθηναϊκός να κρατάει μπάλα, να κάνει γρήγορες ανακτήσεις μπάλας, να πετυχαίνει γκολ, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν με μισό μηδέν, με ένα μηδέν δεν μπορούσε να πετύχει γκολ ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ένα από τα θετικά που είδαμε χθες.
2: Έτσι έχεις τώρα και τον Ουναΐ, έχεις και τον Λιβάη Πότερ φεύγει τα μπόρδα. Έχεις βάθος.
1: Και είναι σημαντικό αυτό που λέμε τον κόσμο, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει να πιστεύει σε αυτό που βλέπει από τον προπονητή. Και έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, το καλύτερο των τελευταίων ετών, έτσι.
2: Τι έγινε τώρα με τον Ταμπόρδα, για πες μας.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Με αυτό το πρόβλημα που αποκόμισε χθες, μακάρι να το έχει προλάβει, γιατί ένιωσε την ενόχληση και βγήκε νωρίς ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει και έχει πετύχει και γκολ τρία νομίζω με το κεφάλι. Δηλαδή παρόλο που δεν έχει το πρώτο μπόι που λένε, συνεχίζει να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα και κύπελο. Και έχει πετύχει από ένα γκολ στις τελευταίες αναμετρήσεις με νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ, θυμίζω, και Φυσιά και Πανετολικό. Τώρα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον Παναθηναϊκό, γιατί πέτυχε τον γκολ στο 14ο λεπτό, αλλά μετά από 6 λεπτά έγινε αναγκαστική αλλαγή από τον Λιβάη Γκαρσία, γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Όλοι εύχονται να μην έχει κάτι σοβαρό, να το έχει προλάβει.
2: Θα κάνει μαγνητική, νομίζω.
1: Σήμερα θα κάνει, μπράβο, ναι, θα κάνει τη μαγνητική για να δουν το μέγεθος και αν υπάρχει ζημιά που εύχομαι να μην είναι. Βέβαια, έστω και λίγο, από ό,τι φαίνεται θα τον αφήσει έξω, αν υπάρχει έστω και η μικρότερη ζημιά που μπορεί να έχει. Ελπίζω δηλαδή ο άνθρωπος να μην, ο ποδοσφαιριστής να μην έχει κάτι. Θα το δούμε μέσα στην ημέρα αυτό, όταν βγουν τα αποτελέσματα της εξέτασης που θα κάνει.
2: Προετοιμασία τώρα για τον αγώνα με την Κηφισιά, έτσι δεν είναι?
1: Μετά, τον αγώνα με την Κηφισιά που είναι για το κύπελο, που λογικά εκεί θα κάνει αρκετές αλλαγές ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί υπάρχουν εκτός από τον Ταμπόρδα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν πάρει, παίρνουν non-stop δηλαδή, έχουν πάρει αρκετά παιχνίδια. Και σίγουρα εκεί θα προσπαθήσει να δώσει ανάσες σε αρκετούς παίκτες, όπως ο Κυριακόπουλος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το τερματοφύλακα, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε Βόλο, δεν άλλαξε το τερματοφύλακα. Τον Ντεφράι, ας πούμε, Φαντρόκελεν. Έχει. Ούτως ή άλλως επέστρεψε και ο Ιταλός, ο Καλάμπρια, έχει αρκετά παιχνίδια. Έχει επιστρέψει ο Τσάπρας, κανονικά ήταν και χθες στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Η προετοιμασία είναι δηλαδή σχεδόν τώρα τελευταία, κάθε τρεις μέρες έχει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Για το μιλάμε, θα γίνει στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρου, στο επόμενο μάτς. Ναι, που φυσικά εκεί θα έχουν την ευκαιρία πάλι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι για άλλη μια φορά, να πάνε να δουν την ομάδα τους στο αγαπημένο γήπεδο, έτσι.
2: Κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια εξάλλου.
1: Αυτό θα σου έλεγα, ναι, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με την Κηφισιά, μπορούν να μπουν. Υπάρχει ενημέρωση ότι πάει Παναθηναϊκός. Όσοι θέλουν να προμηθευτούν εισιτήριο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, λέει, και για τις θύρες και τις τιμές. Είναι εντάξει, μπορεί δηλαδή όποιος θέλει να πάει να στηρίξει την ομάδα. Δηλαδή σίγουρα πιστεύω ότι θα έχει κόσμο, αν και είναι καθημερινή μεν, εργάσιμη, αλλά πάντα ένα μάτς στο Απόστολος Νικολαίδης, στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, έχει ενδιαφέρον για τους φίλους. Από ό,τι βλέπω, οι τιμές ξεκινούν από 20 ευρώ στην τύρα 6, στην 7, στην 8.30, στην 9.40, στην 10.50, στην 11.40 και στην 12.30. Αυτές είναι οι τιμές από ό,τι είδα. Εν αναμονή βέβαια μαγνητικής του Ταμπόρδα. Όπως είπες και εσύ στο δελτίο, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επίσημα, ο Πάντοβιτς, παραχωρήθηκε δανεικός στην Ζελέσνιτσαρ ως το καλοκαίρι του 2027. Αυτά γενικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ωραία, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σάκη μου, για να ακούσουμε και τις δηλώσεις τώρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο πολύ ικανοποιημένος Νίστρουπ.

Θα ακούσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του Νίστρου. Να πάμε τώρα όμως στο Μάριο Ματσάγκο. Νέα απώλεια βαθμών για την ομάδα της ΑΕΚ. Για να ακούσουμε τι έχει να πει ως αποτίμηση της χθεσινής ισοπαλίας.

0: Λοιπόν, Μάριε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αν μη τι άλλο, μπορούμε να μιλήσουμε για έναν προβληματισμό στις τάξεις της ΑΕΚ με αυτή τη νέα απώλεια βαθμών από τον Αστέρα Άκτορ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.
0: Ναι, στο βέβαια.
1: Πράγματι, προβληματισμός στις τάξεις της ΑΕΚ, γιατί για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι η ΑΕΚ δεν καταφέρει να γευθεί τη χαρά της νίκης. Θυμίζω, η αρχή ξεκίνησε στο χαμένο Super Cup από τον Όφη, ακολούθησε ισοπαλία στην Σόφια από την Λεύσκη, ισοπαλία με την Κηφισιά, στη Λεωφόρο, και τώρα 1-1 κόντρα στον Αστέρα, μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύει τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, αν και προηγήθηκε για ακόμα μια φορά. Πέρσι, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0, τα έσβηνα τα παιχνίδια και ησύχαζε το παιχνίδι της και μπορούσε να πάρει τη νίκη. Φέτος, παρόλο που σκοράρει πρώτη, ανοίγει το ρυθμό του αγώνα, ανοίγει το παιχνίδι και αυτομάτως την πληρώνει. Και παραλίγο, όπως και στο μάτς με την Κηφισιά, παραλίγο να το πληρώσει και με ήττα. Ήρθε η ισοπαλία, αλλά
0: σαν αυτογκόλ ήταν, νομίζω, το πρώτο τέρμα, έτσι δεν είναι, της ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό γκολ χρεώνεται ο Λάσκαρης, το άλλο στο 21, ναι. Και στο 31 ήρθε η ισοφάρης από τον Μπαρτόλο. Το ερώτημα είναι τι φταίει, ποιος φταίει και γιατί η ΑΕΚ παρουσιάζει αυτή την εικόνα κυρίως στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πόσο μάλλον μετά από δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Την ίδια, αν και χειρότερη εικόνα ήταν στην Λεωφόρο, παρουσίασε μετά το παιχνίδι με την Λέσκη, και τώρα μετά το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ η ΑΕΚ δεν καταφέρει να γευθεί τη χαρά της νίκης και αυτομάτως μένει 4 βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος. Θα πει κάποιος, μα τελείωσε το πρωτάθλημα? Όχι, αλλά όταν χάνεις 4 βαθμούς από την Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης, που δεν είναι η θεωρητικά η λεγόμενη μεγάλη του ελληνικού ποδοσφαίρου, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το λύσει ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Όπως τα λες ακριβώς, και μάλιστα, εντάξει, δεν ξέρω αν και κατά πόσο επηρεάζει και μετράει. Είδα και την δήλωση του Ζήκου, την διαβάζω χαρακτηριστικά στο Instagram. Το καλάμι, όποιος και αν το καβάλισε διαχρονικά, το αποτέλεσμα ήταν και θα είναι πάντα το ίδιο. Αν δεν το κατέβεις, δεν έχει τύχη καμία. Δηλαδή, αναφέρεται σε ένα ότι οι παίκτες έχουν καβαλήσει καλάμι λόγω της κυριαρχίας, λόγω του πρωταθλήματος κτλ. Έτσι.
1: Και λόγω, εγώ θα προσθέσω, και του Champions League. Ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά και τα παιχνίδια του Champions League. Να πούμε ότι ναι, μεν η ΑΕΚ είναι 28 αγώνες αίτητη στο πρωτάθλημα, 18 νίκες και 10 ισοπαλίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ίσα-ίσα που χθες τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Με MVP τον Μπρινιόλι και στη συνέχεια τον Μάγερ που ήταν σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Δηλαδή οι δύο χαμένες ευκαιρίες που έχει ο Λούκα Γιώβιτς στο τέλος, δεν ξέρω τι δείχνει. Δείχνει έλλειψη μπλαζέ ύφους, έλλειψη καθαρού μυαλού.
0: Μάλιστα. Ναι, λογικά αυτά που
1: να λες. Πούμε και κάτι άλλο. Πολλοί λένε γιατί δεν ξεκίνησε ο Βάργα με τον Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και επιλέχθηκε ο Ζήνη. Εγώ αυτό που έμαθα είναι ότι ο Βάργα είχε ενοχλήσει στη μέση, γι' αυτό έμεινε εκτός και προτιμήθηκε να περάσει αργότερα στο παιχνίδι. Δεν βοήθησε γιατί η ΑΕΚ δεν έπαιξε με σέντρες, γιατί το δυνατό σημείο του Βάργα είναι οι κεφαλιές. Δεν τον προώθησαν. Γενικότερα, όταν χανόταν και η μπάλα στη μεσαία γραμμή, κι αν είναι περισσότεροι την καρδιά τους φίλοι της ΑΕΚ, γιατί υπήρχε μεγάλη τρύπα, μεγάλο κενό στη μεσαία γραμμή. Και ευτυχώς η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε χειρότερα.
0: Τώρα με Πανσεραϊκό.
1: Υπάρχει την Πέμπτη το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, 6:15 με τον Πανσεραϊκό. Εκεί θα δούμε αρκετές αλλαγές. Σίγουρα οι δύο είναι για τους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004. Να δούμε ποιους νεαρούς θα επιλέξει ο Μάρκο Νίκολης. Θα φρεσκάρει την ομάδα και πρέπει να ανοίξει και ο ίδιος το ρόστερ, γιατί βλέπουμε ότι επιλέγει 14 βαριά 15 ποδοσφαιριστές. Κάπως πρέπει να το ανοίξει, γιατί μέχρι την επόμενη Κυριακή υπάρχει το παιχνίδι με τον Βόλο και στη συνέχεια διακοπή του πρωταθλήματος, όμως με την επιστροφή της ΑΕΚ από τη διακοπή του πρωταθλήματος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, με 3 παιχνίδια Champions League, με ντέρμπι. Άρα ο Μάρκο Νίκολιτς πρέπει κάτι να κάνει. Πάνω σε αυτό, να πω και κάτι άλλο, να δώσω και μια ακόμα είδηση. Σκέφτονται σοβαρά στην ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, που είναι προγραμματισμένο για τις 17 Οκτωβρίου να ζητήσουν αναβολή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί 14 Οκτωβρίου υπάρχει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και 20 Οκτωβρίου η ΑΕΚ αγωνίζεται στο Μάντσεστερ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Υπάρχει σκέψη να μείνει στην Αγγλία η ΑΕΚ για να μην επιστρέψει στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν αποκλείω να ζητήσει και αναβολή.
0: Το Τζόκερ Ράιτ που λέμε. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν αποκλείεται να ζητήσει αναβολή. Το κρατάμε, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ωραία, ωραία. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι,
1: εύχομαι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, προχωράμε κυρίες και κύριοι. Απλά έχω να πω για τον Νίκο Λίτσο ότι είπε απαράδεκτα τα λάθη που κάνουμε. Με εξοργίζουν για ό,τι αρνητικό γίνεται, φταίω εγώ. Πήρε την ευθύνη δηλαδή των πραγμάτων σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, τώρα, για να περάσουμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, νικητής χθες επί του Άρη, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Στέλιος Απαντονίου. Στέλιο, καλό μεσημέρι. Ασπρόμαυρο λοιπόν βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με Ζίβκοβιτς και Διαγέ με εκείνο το πέναλτι. Καθάρισαν κόντρα στον Άρη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ασπρόμαυρο βάφτηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο συγκεκριμένο παιχνίδι εμφανίστηκε πολύ κοινικός και αποτελεσματικός. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στα πρώτα 30 λεπτά δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Ο Άρης από την άλλη ήταν αυτός ο οποίος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αλλά κόντρα στην ροή του αγώνα κέρδισε ένα πέναλτι, ευστόχησε ο Ντιαγέ και μετά από λίγο ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς κατάφερε και έκανε το 2-0 και μετά από εκεί και πέρα στην διαχείριση του παιχνιδιού ο ΠΑΟΚ κατάφερε να οδηγήσει το παιχνίδι εκεί που ήθελε, με τον ρυθμό που ήθελε, με τον τρόπο που ήθελε, χωρίς να απειληθεί και χωρίς να δυσκολευτεί και να πάρει μια σημαντική νίκη, τόσο για βαθμολογικούς λόγους αλλά και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί είναι μια νίκη με σχετικά καλή εμφάνιση, είναι μια νίκη σε ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρον και αυτό το post στα ελληνικά του Ζίβκοβιτς. Εδώ είναι τούμπα,
1: Ναι, είναι ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε πως στο τέλος της σεζόν ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούστηκαν διάφορες φήμες για διάφορα πράγματα, ότι είναι δυσαρεστημένος με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν θέλει να συνεχίσει κτλ. Είχε φροντίσει τότε με μια δημοσίευσή του στο Instagram με story να γράψει μόνο άσπρο μαύρο, και ξέρεις, μετά την επίτευξη του γκολ, ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο έδειξε ότι θέλει να παραμείνει στην Τούμπα, έδειξε ότι εδώ είναι Τούμπα και έστειλε το δικό του μήνυμα για την παραμονή του στον Δικέφαλο.
0: Μάλιστα. Να αναφερθούμε λίγο και στο νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Σιμών Παντζά.
1: Ναι, είναι η νέα μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Είναι επιθετικός, όπου λέγαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο ΠΑΟΚ όπου έψαχνε, είναι ο εκλεκτός, είναι ο αντιγιακουμάκης, ας μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον αποκτά ο ΠΑΟΚ για να λύσει το πρόβλημα στο σκοράρισμα, να έρθει το πιο εύκολο γκολ, κάτι το οποίο το είχε τονίσει και ο Λύση τις προηγούμενες ημέρες, πως δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν καταφέρουμε να σκοράρουμε τόσο συχνά, και ουσιαστικά για αυτόν τον λόγο ήρθε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για ένα χρόνο με τη μορφή δανεισμού και ουσιαστικά με μια ρήτρα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι άλλα έχουμε, ΠΑΟΚτζίδικα, Στέλιο μου?
1: Τώρα από εκεί πέρα είχαμε χθες το ντεμπούτο του Ντιέγκο Κώστα στο κέντρο της άμυνας, όπου έπαιξε βασικός και έδειξε πάρα πολύ καλά και θετικά στοιχεία. Είχαμε το ντεμπούτο του Γιάκιτς, ο οποίος μπήκε σε όσα αλλαγή στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόν. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δείχνει με αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις να ανεβάζει επίπεδο, δηλαδή να δίνει μια σκληράδα στο κέντρο της άμυνας με τον Ντιέγκο Κώστα, να ανεβάζει το επίπεδο του στο κέντρο της χώρας της μεσαίας γραμμής, στο κέντρο του. Και νομίζω ότι το είπε και ο Λύση μετά το τέλος του αγώνα στην συνέντευξη τύπου, πως ολοκληρώσαμε τις μεταγραφικές κινήσεις, είμαστε ολοκληρωμένοι και πιστεύω ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος της σεζόν. Είναι αλήθεια ότι οι μεταγραφικές κινήσεις που ήρθαν τώρα είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν πως μπορούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά τον ΠΑΟΚ και να τον

0: το Σάββατο το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση, στην τελευταία προπόνηση του δικεφάλου του Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος μίλησε με τους ποδοσφαιριστές, έθεσε το ξεκάθαρο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Είπε χαρακτηριστικά ότι θέλω να δώσετε το αίμα σας για τον στόχο, θέλω να παλέψετε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, και ταυτόχρονα δεν έμεινε μόνο εκεί. Ουσιαστικά έδωσε και ένα πριν πολύ μεγάλο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι διπλάσιο από το περσινό πριν που είχε η ομάδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος θέλει πολύ περισσότερο την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ένας πάγος που σε αυτήν την κούρσα του πρωταθλήματος το πλεονέκτημα το οποίο έχει είναι το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει Ευρώπη. Οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Είδαμε τις απώλειες βαθμών που είχαν οι υπόλοιποι συνδιοικητές. Οπότε ενδεχομένως να το εκμεταλλευτεί την πορεία της σεζόν.
1: Μάλιστα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ας πούμε. Ωραία. Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Τώρα πήγε αισίως 1 και 27 κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε, πάντα στο πλευρό μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Interveten, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικού.
2: Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι

0: φαγητό. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
1: Τα πάντα.
0: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, και 32 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 με την Interveten μαζί μας. Πάμε παρεούλα περίπου έως τις 2 και να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ με τον Ολυμπιακό. Με αυτό το, να το πω, στραβοπάτημα, κάπως αλλιώς, δεν ξέρω, με τον Όφη. Να δούμε την πεθεπόμενη ημέρα, τι έχει συλλεχθεί από αυτά που συνέβησαν προχθές. Να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Βέβαια έχουν περάσει ήδη...
1: Καλό μεσημέρι, Ζεταμό.
0: Καλή εβδομάδα. Έχουν περάσει ήδη 24 ώρες από το... Και παραπάνω, 48 ώρες από την ήττα από τον Όφη. Τι γίνεται στην περιραίουσα ατμόσφαιρα?
1: Τι γίνεται? Ο Ολυμπιακός ψάχνει για center for επιγόντος, τον οποίο θα κλείσει σήμερα ή αύριο. Και όταν λέμε center for, μην πάει το μυαλό κάποιου στους ελεύθερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά σε μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι αύριο θα έχει κλείσει center for, ο οποίος βέβαια θα έχει δικαίωμα μόνο να παίζει στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Γιατί η είδηση είναι γνωστή από χθες ότι στη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα θα είναι πλέον ο Ρόμαν Γιάρεμτσου.
0: Και επισημοποιήθηκε σήμερα αυτό, έτσι δεν είναι, μαζί με τον νέο προπονητή?
1: Ναι, επισημοποιήθηκε σήμερα και θα επισημοποιηθεί νομίζω και την Τετάρτη το βράδυ, γιατί αυτός θα είναι βασικός στο παιχνίδι εναντίον της Γιάμπλενετς. Φαίνεται ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή για τον Γκονζάλες λέει ότι δεν είναι έτοιμος. Θέλει δουλίτσα. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Γιάρεμτσου επιστρέφει δυναμικά στον Ολυμπιακό και μάλιστα σε ένα ευρωπαϊκό, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά όμως παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα center forward, γιατί η απουσία του Ελκαμπή είναι φανερή. Το είδαμε και το περασμένο Σάββατο. Ένα παίκτη που να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ακούγονται διάφορα ονόματα και από Ισπανία και από Αγγλία. Η τελευταία είδηση που υπάρχει είναι. Υπάρχει ένα όνομα του Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, 29 χρονών, εξαιρετικό center for. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο κοστίζει, πόσο ποια είναι η χρηματιστιακή του αξία, αλλά είναι ένα παίκτης που ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό και το ψάχνει πολύ ο Κορδερόν μαζί με τον προπονητή.
0: Okay.
1: Και είναι και άλλα δύο ονόματα από την Αγγλία. Υπάρχει μια λίστα γενικά, υπάρχει και ένας παίκτης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που αγωνίζεται εκεί σε μια ομάδα η οποία έχει οικονομικά προβλήματα και φαίνεται να θέλει να τον πουλήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, θα είναι καλό, δυνατό όνομα, δυνατό στερβόρ και όχι από τους λεγόμενους από αυτούς που έχουν να μείνει ελεύθεροι. Που σημαίνει, ας πούμε, ότι δεν με Κάρντι δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς, γιατί ζέτα αυτή τη στιγμή να κάνουμε συζήτηση για τον Κάρντι, ο οποίος είναι τώρα 4 μήνες απενεργοποιημένος, εκτός δράσης, ούτε προπονήσεις, ούτε προετοιμασία, ούτε τίποτα. Δηλαδή να έρθει στον Ολυμπιακό και να παίξει μετά από 2-3 μήνες, δεν έχει ουσία. Έστω και αν είναι ο Ικάρντι, με τα γνωστά του εσωτερικά θέματα, έστω και αν το συμβόλαιό του είναι μεγάλο, γιατί περίπου στα 6 εκατομμύρια το χρόνο ζητάει, αλλά γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν βολεύει αυτή τη στιγμή στο πλάνο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θέλει center for να μπει στην ομάδα την επόμενη Κυριακή με τον Λεβαδιακό, για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για τα μεταγραφικά. Ο ΣΑ, φαίνεται να έχει μια γλασούλα, μάλλον θα μείνει εκτός και από το μεθαυριανό παιχνίδι, αλλά και από αυτό στη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή, στις 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Βέβαια, τραυματίες είναι και ο Σιπιόνι και με το Ρόκα, έτσι, αλλά οι δύο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, οπότε δεν υπάρχει θέμα για την Τετάρτη, αλλά να δούμε ο Σιπιόνι αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή, να ξεκουράσει κάποιον, γιατί ο Φρόιλερ πιθανότατα θα ξανά είναι πάλι βασικός την Τετάρτη. 34, χωρίς καλή προετοιμασία, με συμμετοχή στο Μουντιάλ, ταλαιπωρημένος και προφανώς δεν μπορεί να βγάλει δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Τρία μάλλον. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Διακόπτεται και το πρωτάθλημα μετά την Κυριακή, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, αυτό είναι σχετικό το ότι διακόπτεται το πρωτάθλημα, γιατί θα έχει ο Ολυμπιακός 12 διεθνείς. Θα διάσει το ρέντι. Για να πεις ότι θα μπορεί ο προπονητής να δουλέψει
0: με όλη την ομάδα. Από εισιτήρια sold out.
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν υπάρχει. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση για sold out.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Μέχρι αύριο, αύριο υπάρχει συνέντευξη. Και υπάρχει η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ, του νέου προπονητή, πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 4 ώρα, 4.30 το απόγευμα στο Καϊσκάκι. Θα είναι μια ευκαιρία να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει στο μυαλό του γενικά και για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό γιατί είναι πρεμιέρα. Έστω και αν ο Ολυμπιακός βγάζει προβλήματα, έστω και αν δείχνει ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα, αλλά το παλεύει ο προπονητής στις λίγες μέρες που είναι στο Ρέντι για να μπορείς. Μας πιάσανε ζετά.
0: Μας πιάσανε. Άστα Κώστα, άστα, μην τα κουβεντιάζεις. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω καν αν πρέπει. Άκουσες το μήνυμα στο ΆΚΑ για το Μετιλίβαρ?
1: Κοίταξε, τώρα με βάζεις να σχολιάσω πράγματα που δεν θέλω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ένας κόσμος που έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, το πρόβλημά του είναι αν έφυγε ο Μετιλίβαρ τον Ολυμπιακό και να ειρωνευτούν τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Το λες και το χαρακτηρίζει και ανέκδοτο, αλλά τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά ανέκδοτο δηλαδή. Δηλαδή να έχω εγώ να πάρω 16 χρόνια πρωτάθλημα και να κάνω πλάκα στον Μαθηναϊκό γιατί έδειξε τον προπονητή ο οποίος 2,5 χρόνια έφερε στον Ολυμπιακό ένα ευρωπαϊκό και ένα ντάμπλ. Okay. Ο Θεός βοηθός, ζέτα μου.
0: Okay. Τώρα το λέμε Ιμανόλ ή Αλγκουαθίλ, πώς το λέμε?
1: Εγώ Ιμανόλ το λέω. Αλγκουαθίλ, αλλά εγώ Ιμανόλ το λέω και μάλλον αρέσει και στον ίδιο έτσι από ό,τι κατάλαβα.
0: Ωραία, ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Αυτά ζέτα μου. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά.
2: καλά. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέσα μας τον Μάνο Σταραμόπουλο που τα ξέρει όλα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Θες να ξεκινήσεις, σε αφήνω να ξεκινήσεις όπως θα έχεις εσύ στοιχειολογήσει.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι στο κρατές το 943 Ιντερβέτε Σπόρτς. Εδώ από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία φιλοξενεί πολλούς προέδρους εθνικών ομοσπονδιών, καθότι θα γιορταστούν αύριο τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και παρέλα από το απόγευμα και μετά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, η οποία θα κρατήσει έως και την Πέμπτη με επίμαχο θέμα το ποιον θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA το Μάρτιο στο Ραμπάτ απέναντι στον νυν πρόεδρο και υποψήφιο ξανά τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Λόγω του μεγάλου θέματος που έχει προκύψει δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν εν αγνία όλων πήγε να περάσει πρόταση που να παραχωρεί το 20% του παγκοσμίου κυπέλου σε εταιρεία marketing η οποία είναι ανήκει καλύτερα στο γαμπρό του Donald Trump, τον Joshua Kushner και τον αδελφό του. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχει ξεκινήσει η διαμάχη δικαστική στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Γιάννη Φαντίνο βεβαίως με δηλώσει το ανέφερε ότι αυτό θα έπρεπε η UEFA να το καταθέσει το δικαστήριο της Ελβετίας, αλλά οι ηθήνοντες της UEFA έκριναν ότι για να πάει πιο γρήγορα η υπόθεση το κατέθεσαν στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Μάλιστα ο Τζόσουα Κόστνερ έχει βάλει δικηγόρο για να υπερασπιστεί τον Τζιάννη Φαντίνο τον φημισμένο νομικό τον Άλεξ Σπύρο. Το όνομά του μπορεί να δείχνει κάπως ελληνικό,
0: ναι,
3: αλλά δεν έχει
0: πει ότι
3: σχέση.
0: Δεν είναι, ναι, δεν σχετίζεται.
3: Ναι. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται πάρα πολλοί. Προηγουμένως είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκικής Ομοσπονδίας της Τουρκίας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε για αυτή τη στιγμή 32 πανέτοιμα γήπεδα. Έχει αναλάβει μαζί με την Ιταλία να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 32, αλλά οι φίλοι μας Ιταλοί έχουν μόλις 4-5 και καταλαβαίνει κανένας ότι αν δεν προλάβουν με τότε να τα ετοιμάσουν όσα έχει απαιτήσει και απαιτεί και το πρωτόκολλο της UEFA, τότε τα περισσότερα γήπεδα του 32 θα γίνονται στη γείτονα Τουρκία. Πάμε τώρα να δούμε τα Ελληνόπουλα. που εντυπωσιάζουν. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας πέτυχε ένα γκολ και μία assist στο παιχνίδι της Κόβεντρη και μάλιστα μετά το παιχνίδι. Ο ίδιος είπε ότι είναι πολύ θετικός, δουλεύω σκληρά, θέλω να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται και μάλιστα με πολύ κολακευτικά λόγια μίλησε και ο προπονητής Κόβεντρη. Ο Φρανκ Λαμπάρτ, ο οποίος εξήρε την αγωνιστικότητα του Έλληνα διεθνούς μέσω επιθετικού. Γκολ πέτυχε βεβαίως στην Πορτογαλία και ο Βαγγέλης ο Παυλίτης, δύο τέρματα στη νίκη της Μπενφίκα 3-1 επί της Ζιλ Βισέντε. Έφτασε λοιπόν τα 13 τη φετινή αγωνιστική περίοδο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, καθότι η Εθνική Ελλάδος έχει να ξεκινήσει με δύο εξαιρετικά δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, πρώτα στη Σερβία με την ομώνυμη ομάδα και μετά στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία που θα έχει προπονητή το Jürgen Klopp. Ο Τζολάκης πραγματοποίησε 6 εκπληκτικές αποκρούσεις όπως ανέφερε το BBC. Η ομάδα του βεβαίως η Χαλ έφερε ισοπαλία εκτός έδρας με την Chelsea 2-2. Ο Μουζακίδης δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Τζόλι στην Arsenal, η οποία ανοίξε 1-0 εκτός έδρας της Sunderland, μπήκε στο 66 και με δική του assist η πρωταθλήτρια Αγγλίας και ξανά το πρώτο φαβορί για την Premier League κατάφερε να πάρει τη νίκη. Γκολ πέτυχε και ο Ντίνος ο Μαυροπάνος με τη φανέλα της West Ham, όπως επίσης και ο Τάσος ο Δουβίκας με την Κόμο, αλλά και ο Χρήστος ο Αλμύρας που παίζει στη Σουηδία με τη φανέλα της Djurgården. Ο Τσακίρης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νίκος είχε δύο assist και ένα goal, ο Τσακίρης ο οποίος παίζει στις Άχωσε Earthquakes. Και βεβαίως ο Τσιμίκας έπαιξε 66 λεπτά στο 0-0 που παραχώρησε η Λίβερπουλ στη Φούλαμ και στη συνέχεια τη θέση του την πήρε ο Ούγγρος ο Μίλος Κέρκες.
0: Μάλιστα.
3: Και βεβαίως να πούμε ότι η σύζυγος του Αντεγέμι η Λορεντάνα στο παιχνίδι που η Μπαρτσελόνα πέτυχε γκολ 4-2 νίκησε εκτός έδρας, ο Αντεγέμι πέτυχε ένα από τα 4 γκολ, έφτασε τα 3 η φετινή αγωνιστική περίοδο και άφησε εχμές για τη μεταγραφή του Ντιομαντέ που στήχησε 125 εκατομμύρια στη Ρεάλ Μαδρίτης που τον πήρε τη Λιψία, λέγοντας ότι ο Καρίμ, ο άντρας μου, πήγε στην Μπαρτσελόνα με μόνη.
0: Πάρα πολύ. Πότε επιστρέφεις?
3: Τετάρτη βράδυ.
0: Έτσι, γιατί αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Να, ωραία, βέβαια. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ, καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι παρατέταρτο. Είναι μαζί μας ο Νίκος Κατσάτσος για όλα τα νέα που αφορούν το μπάσκετ και έχουμε αυτό που λέμε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι έχει γίνει?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ιντερ Βέτενλα Sports 94,3. Στο τουρνουά στην Ρόδο, το οποίο διεξήχθη αυτό το Σάββατο Κυριακό, έχουμε κρούσματα γαστρεντερίτιδας από ΑΕΚ και Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Από Παναθηναϊκό είναι πρόσφατη η είδηση, καθώς έχουν χτυπηθεί 6 μέλη του staff από τον ίδιο ιό. Με τις δύο ομάδες αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν μείνει στο ξενοδοχείο. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό όμως με τη γαστρεντερίτιδα και γενικά με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας? Πριν καμιά ώρα είχε βγάλει ενημέρωση ο δικέφαλος ότι ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και ο Γάιος Σκονδύλης έχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Έτσι λοιπόν έκανε και τον απαραίτητο έλεγχο και ο Παναθηναϊκός, όπου είδαν ότι 6 μέλη του staff χτυπήθηκαν και αυτοί από γαστρεντερίτιδα και μάλιστα υπάρχει και φόβος ότι θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα. Πώς επηρεάζει αυτό και τις δύο ομάδες?
0: Και μπορεί να χρειαστεί και νοσηλεία, έτσι. Χρειάστηκαν νοσηλεία και τέλος πάντων μπορεί να βρεθούν κάποιο στο νοσοκομείο.
1: Ακριβώς. Και πώς μπορεί να χτυπήσει αυτό και τις δύο ομάδες? Πρώτα απ' όλα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague, ενώ το δίμερο 26-27 με την Πάρη, ενώ το δίμερο 26-27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το Super Cup του ελληνικού πρωταθλήματος πάλι στην Ρόδο, στο οποίο θα συμμετέχει και η ΑΕΚ σε αυτό το Super Cup. Οπότε αυτό θα επηρεάσει τις ομάδες.
0: Προφανώς να κατηγορηθούν σε εισαγωγικά αυτά που έφαγαν εκεί οι άνθρωποι των δύο ομάδων. Τώρα είναι ξενοδοχείο, είναι κάπου αλλού, βγήκαν και φάγαν κάπου. Πάντως υπάρχει...
1: Θα μπορούσε.
0: Υπάρχει αφορμή ξεκάθαρη. Λοιπόν, ωραία. Ωραία, τι να ευχηθούμε περαστικά. Ναι. Λοιπόν, για πάμε κατά τα άλλα.
1: Είχαμε χθες 3 φιλικά για τις ελληνικές ομάδες. Θα μείνουμε στην Ρόδο για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, όπου έληξε ισόπαλος 82-82 ο αγώνας, με τον πρωταγωνιστή του αγώνα να είναι ο Νόλεϊ, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους, ενώ έκανε πολύ καλό παιχνίδι και για την ΑΕΚ ο Τζόζεφ με 16 πόντους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λαρετζάκης έπαθε διάστρεμα κατά την διάρκεια της αναμέτρησης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.
0: Με το καλημέρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με το καλημέρα.
1: Και μάλιστα το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το διάστημα του Λαρετζάκη. Στο τουρνουά στη Ρόδο η ΑΕΚ κατέβηκε με 4 απουσίες. 5 μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Με Φλιόνι, Βίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ εκτός. Δηλαδή το μισό ρόστερ ήταν εκτός του
0: τουρνουά. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε Κύπρο.
1: Τουρνουά Νόφτος Χανδριώτης. Ο Άρης επικράτησε 98-74 του Ερυθρού Αστέρα και δείχνει από τα πρώτα κιόλας δείγματα του ότι τη φετινή σεζόν ότι θα πάει για μεγάλα πράγματα. Δηλαδή θα πάει σίγουρα να διεκδικήσει το EuroCup. Και να κάνει και κάτι και στις εγχώριες διοργανώσεις. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος πέτυχε 29 πόντους. Ο Μόργαν ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης, 18 πόντους, και 15 πόντους ο Λίντελ για τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Και το τουρνουά ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Okay, πάμε και BCL που ξεκινάει αύριο, ανοίγουν κάτι έχουμε ελληνικές ομάδες.
1: Έχουμε και BCL, σήμερα ξεκινάνε τα προκριματικά, αλλά όλο το ενδιαφέρον είναι αύριο. Γιατί όλο το ενδιαφέρον είναι αύριο? Γιατί έχουμε τις δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες θα μπουν στην μάχη της πρόκρισης.
0: Προμηθέα και Κολοσσό,
1: Στις 2 και 4 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει την Basketball Club Vienna, δηλαδή την Βιέννη. 2 και 4 εντός 2 και 4 είναι τυπικά γηπεδούχος. Τυπικά γηπεδούχος ο Προμηθέας. Ενώ έχουμε και τον αγώνα του Κολοσσού Ρόδου με την Κορφές Μπάσκετ στις 4:30. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ελπίζουμε να έχουμε όσες πιο πολλές ομάδες γίνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και απλά να κάνουμε μία αναφορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, εκεί όπου η Αμερική κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 12η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας της Γαλλίας 97-79. Το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γερμανίας δεν το κατέκτησε η διοργανώτρια, το κατέκτησε η Ισπανία, η οποία επιβλήθηκε της οικοδέσποινας 81-58.
0: Με το Super Cup της EuroLeague τι γίνεται?
1: Το Super Cup της EuroLeague θα γίνει κανονικά.
0: Πώς άλλαξε αυτή η απόφαση?
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Πριν μία εβδομάδα, έξι μέρες, πότε λέγαμε, είχαν βγει ένα σωρό δημοσίευματα που λέγανε προς αναβολή, προς ακύρωση.
0: Ακύρωση.
1: Προς ακύρωση του Super Cup.
0: Ναι, διότι εγκυμονεί κίνδυνος λόγω των καταστάσεων, διότι πάνω απ' όλα η ασφάλεια των άνθρωπων.
1: Ναι, και εν τέλει ξαφνικά... Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μπορείτε να πάτε να παίξετε στο Αμπου Ντάμπι. Οι τέσσερις ομάδες θα συμμετέχουν. Κανένας κίνδυνος. Εντάξει, τώρα άμα υπάρξει καμιά βόμβα λίγο έξω από το γήπεδο, σιγά, παιδιά είμαστε.
0: Όπως έχει πει και ένας πολιτικός, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέγανε και σε μια ταινία.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
1: Να σε γαλάζετε, να σε γαλά. Καλά.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ιτιθέντο, Σάρη, κυρίες και κύριοι, με 2-0, τα είπαμε προηγουμένως με τον Στέλιο Παπαντονίου από τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην πλευρά του Άρη και να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας, Κωνσταντίνε. Μούδιασμα φαντάζομαι από αυτή την ήττα από τον ΠΑΟΚ, τον ντέρμπι τέλος πάντων της Θεσσαλονίκης. Πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ την νίκη. Σε ό,τι αφορά τον Άρη, πόσο μουδιασμένος είναι την επόμενη μέρα και τι λέγεται γενικά για αυτή την αναμέτρηση?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια, είναι και το θέμα, καλή εβδομάδα, είναι και το θέμα της διαιτησίας για την οποία διαμαρτύρεται πάρα πολύ ο Άρης, έτσι. Και μάλιστα υπήρξε και μία φρέσκια ανακοίνωση της ομάδας. Κάποια μέρα θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σημερινή ομοιρία, με συγχωρείτε, και τους δυνάστες του.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μουδιασμά μετά την ΙΤΑ. Υπήρχε και μία τοποθέτηση, παύλα ανακοίνωση στα social media της ΠΑΕ Άρης. Από την ώρα του αγώνα ξεκίνησε αυτό. Κάπου στα μισά της αναμέτρησης βγήκε ένα αποστάρισμα το οποίο αφορούσε διαιτητικές αποφάσεις για τις οποίες ο Άρης διαφωνεί και διαμαρτύρεται, με τα πυρά να συγκεντρώνονται πάνω σε Βαλερί και Λανουά, οι δύο έτσι, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχο. Τα παράπονα του Άρη είναι δεδομένα, έχει κάποιες μια γκρίνια για τις αποφάσεις, για τις κάρτες οι οποίες δεν βγήκαν σε παίκτες του ΠΑΟΚ, που ίσως να διαμόρφωναν διαφορετικά και το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια παγωμάρα, υπάρχει μια απογοήτευση. Ο κ. Γρηγορίου επίσης στο τέλος, μετά στη συνέντευξη τύπου, δεν θέλησε να δεχτεί ερωτήσεις και έκανε απλά την τοποθέτησή του πριν αποχωρήσει.
0: Αυτό που είπε, έχω μείνει έκπληκτος, δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία. Μπαμ, τέλος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησε τόσο πολύ για το παιχνίδι. Στάθηκε βέβαια και στα λάθη που έκανε η ομάδα του. Ο Άρης δεν έχει χρόνο να σταθεί περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο νομίζω ότι έρχεται και στη συνάρτηση με το αποτέλεσμα στη Φιλαδέλφεια και τη μη νίκη στην Τρίπολη. Είναι μια τριάδα αγώνων αρνητική για τον Άρη. Ο Άρης έχει τώρα παιχνίδι την Τετάρτη με την Μαρκό και το Σάββατο με τον Ηρακλή και θα πάει στη διακοπή, θέλοντας να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν καλύτερες εντυπώσεις στα δύο τελευταία παιχνίδια του, για να ξεκινήσει θετικά να δουλεύει και πάλι στο διάστημα αυτής της διακοπής. Τρέχοντας παράλληλα και τα μεταγραφικά, είχαμε την αύξηση του Μπρούμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζει και ψάχνει ο Άρης για στόπερ και υπάρχει και ένα σενάριο σημερινό για ένα παίκτη της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, τον Τουν Χάισελχαρτ, τον Ολλανδό χαφ. Να δούμε αν θα προχωρήσει και αυτό. Ο Άρης σίγουρα καίγεται περισσότερο για αμυντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή παρά για χαφ, αλλά δεν πάβει να παραμένει ανοιχτό το παράθυρο και να υπάρχει χρόνος ακόμη για κάποιες τελευταίες προσθήκες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω πολλά με το σούταρ, γιατί χάλασε?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μικρή διαφωνία και την τελευταία στιγμή οι άνθρωποι των Σκοτσέζων τόνισαν ότι ο παίκτης θα μείνει εν τέλει στη Σκωτία. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Τώρα κάποια μικροδιαφωνία, κάτι στο οικονομικό, ακόμη δεν έχει διασταθμιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, όπως είπες, για να βγει από αυτή την κακομέτριο ξεκίνημα τέλος πάντων της ομάδας του Άρη. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε, και θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο.
1: Ναι, βέβαια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: πάρα πολύ για τη Διαιτησία όμως, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, είχαμε και από τον Ηρακλή με το 1-1 με τον Ατρόμητο. Για να ακούσουμε από τον Θωμό Καλέση τα υπόλοιπα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι έτσι είναι. Στον Ηρακλή βράζουν με την διαιτησία του Κατόπι στο μάτς με τον Ατρόμητο για δύο περιπτώσεις. Η μία που ελέγχεται για το αν πέρασε η μπάλα την γραμμή σε σου του Ίβι Λόπεθ και το δεύτερο στο το γκολ στις καθυστερήσεις, το οποίο σημείωσε ο Πέδρο Λόπεθ, ο Πέδρο Μαρκέζ, το οποίο ακυρώθηκε για φάουλ του Κούστα επάνω στον Σταυρόπουλο. Είναι πολλές οι παρεμβάσεις που ασκούνται από την πλευρά του Ηρακλή για αυτή την εικόνα που επέδειξε η διαιτητική ομάδα στην συγκεκριμένη αμέτρηση. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕΡΑΚΛΗ, στον Παναγιώτη Μονεμαστιώτη, ο οποίος ζήτησε από εδώ και στο εξής οι διαιτητές που θα σφυρίζουν τα παιχνίδια του Ηρακλή να είναι ξένοι.
0: Είπε και χαρακτηριστικά, ζητάω από τον Λανουά να πάρει θέση, τέτοιο γκολ δεν έχει ακυρωθεί ξανά, έτσι, μέσα σε όλα στα άλλα που λες.
1: Στις αρχικές του δηλώσεις μίλησε για σφαγή, μίλησε για μια κλοπή βαθμών. Ο Ηρακλής, ο οποίος πέφτει θύμα δεύτερη φορά σε αυτή την υπόθεση που λέγεται goal line technology. Θυμίζω ότι στην πρώτη περίπτωση στο Βόλο ένα goal το οποίο αμφισβητήθηκε για το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, δεν ακυρώθηκε υπέρ του Βόλου, με goal το οποίο ισοφάρισε ο Βόλος εκείνο το παιχνίδι.
2: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Πράγματι εντυπωσιακή κόσμος ηρωή για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Παρά την κεντρική παρουσία του καλλιτέχνη αλλά και τα μουσικά ακούσματα του καθενός, δεν μπορεί να αγνοηθεί το δραματικό τέλος για ένα νέο άνθρωπο και έναν αγαπητό καλλιτέχνη που είχε να δώσει ακόμη πολλά. Πολλά την ίδια ώρα όμως είναι και τα ερωτηματικά που ανακύπτουν ως προς τις συνθήκες θανάτου του. Η τραγική κατάληξη αποκαλύπτει μέρα με τη μέρα και τα τραγικά κενά ως προς τους όρους και συνθήκες λειτουργίας κέντρων ευεξίας και αναγέννησης. Η εμπορευματοποίηση του κλάδου μπροστά στο άπιαστο όνειρο της νιώτης και της ομορφιάς δημιούργησε κατά τα φαινόμενα ένα άναρχο τοπίο για το οποίο λίγο πολύ όλοι γνώριζαν μέσα από διαφημίσεις και διαδικτυακές ενημερώσεις, χωρίς ωστόσο επί της ουσίας να ενδιαφέρεται κανείς για τον ουσιαστικό έλεγχο του. Το αρρύθμιστο και ανέλεγκτο πλαίσιο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τα σχεδόν ανύπαρκτα αντανακλαστικά της πολιτείας και τους διάτριτους μηχανισμούς ελέγχου που έπονται των εξελίξεων, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια των πολιτών. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98.3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης δύο ώρες διάρκειας. Και αυτή την εβδομάδα είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι η Μαρία Δασκαλάκη απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμι Παναγωπούλου, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων λόγω ανατιμήσεων στο πετρέλαιο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση, λέγοντας ότι η αξιολόγηση των δεδομένων θα γίνει τον Οκτώβριο. Ξεπέρασε το πετρέλαιο τα 108 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς μετά την ανοαζοπήρωση των εχθροπραξίων στη Μέση Ανατολή και της απόφασης της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρεαλογωγού East-West. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Σε κλίμα οδύνης και παρουσία πλήθους κόσμου, η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος τραγουδιστής. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανάτη φορά έκθεση κατά συναυτουργία, δεν αποκλείται κατά πληροφορίες το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η ικανοποίηση στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπης στον απόϊχο της παρουσίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Απέκλεισε κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συγκυβέρνησης με το κυβερνών κόμμα, κάνοντας λόγο για κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Πολλά από τα μέτρα γενικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος του, σχολίασε στον Αντένα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακακής, εκτιμώντας ότι 7 από αυτά που είναι πιο συγκεκριμένα κοστίζουν 6 δις ευρώ ετησίως. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Αφερτζής. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέντ Ριζάη που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς την Κυριακή σε Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά από άδεια. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, προαναγγέλλοντας περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Έλατε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Το μήνυμα του Δημάρχου Αθηνάνου Χάρη Δούκα. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμοί Κελσίου. Στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια, ίσως ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, το τελευταίο αντίο στον αγαπητό καλλιτέχνη από πλήθος κόσμου. Χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη σε κλίμα συγκίνησης, με δάκρυα στα μάτια αλλά ταυτόχρονα σίγου τραγουδώντας κάποιες από τις επιτυχίες του. Σύνδεση με τον συνάδελφο Σπύρο Χαλικιά, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην Νίκαια να μας μεταφέρει το κλίμα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και η Νίκαια ουσιαστικά αποχαιρέτησε εδώ με το δικό της τρόπο το δικό της παιδί. Η γειτονιά λοιπόν που γέννησε και μεγάλωσε και ενέπνευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη αποτελεί από χτες το βράδυ το επίκεντρο ενός εθνικού αποχαιρετισμού μετά από τον αναπάντεχο χαμό του. Εδώ λοιπόν η Νίκαια βρίσκεται σε ένα βαρύ, πολύ βαρύ πέπλο συγκίνησης, αλλά και μια συγκλονιστική ολονυχτία εχθές, λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Τη νύχτα λοιπόν χιλιάδες κόσμοι έφτασαν εδώ, όπως και το ίδιο και εδώ, εκατοντάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω από την εκκλησία, όχι για να θρηνήσουν όμως μυρολογώντας, αλλά για να χειροκροτήσουν τον δικό τους Γιώργο. Εκατοντάδες χέρια, πολλά τραγούδια και μάλιστα μια πολύ μεγάλη παρέα από νεαρούς, νεαρά παιδιά έστησαν ένα χορό με τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, μνήμη λατρείας και αγάπη, να πούμε ότι έχουν έρθει εδώ λίγο πριν ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία και καλλιτέχνες και ο κ. Κυρία Γιαννακοπούλου. Θα τα πω τώρα όπως τα έχω στο χαρτί μου, γιατί έχω σημειώσει εντελώς χήμα. Συγγνώμη για την έκφραση. Η κυρία Γιαννακοπούλου, ο κ. Μαρκόπουλος, ο κ. Νίκος Οικονομόπουλος ήταν εδώ και είναι ακόμα εδώ. Η Όλκα Κεφαλογιάννη, ο κ. Τάκης Ζαχαράτος, ο Ηλίας Ψοψινάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τόσα βλέπω εγώ από εδώ, γιατί υπάρχει πραγματικά ένα κομφούζιο.
0: Έχω την αίσθηση ότι είδα και το Δήμαρχο Αθηναίων Σπύρο. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη συγκίνηση, η οποία είναι πολύ πηγαία και αυθόρμητη, όπως πηγαίος και αυθόρμητος ήταν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ένα λαϊκό παιδί, ένας λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος κατάφερε συνάμα να γίνει και ένας μεγάλος στάρ, Σπύρο.
1: Αυτό ήταν και βέβαια τα λόγια όσων μίλησαν εδώ φίλοι του, συναδελφοί του και άνθρωποι οι οποίοι τον αγάπησαν. Αυτό είπαν, ότι ήταν ένα λαϊκό παιδί, τα τραγούδια του ενέπνευσαν, τα τραγούδια τους ήταν από την καρδιά αυτής της κοινωνίας, μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Η ατμόσφαιρα εδώ παραμένει, είναι λίγο βουβή τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουμε να μεταφερθεί σωρός για την ταφή στο τρίτο νεκροδαφείο Αθηνών, όπου θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ωστόσο εδώ παραμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όλη η περιοχή γύρω, η γύρω δρόμια από την εκκλησία είναι γεμάτη κόσμο, στα πεζοδρόμια βέβαια με δέλες από τους αστυνομικούς για να μην εμποδιστεί η έξοδος των οχημάτων για το τρίτο νεκροδαφείο της Αθήνας. Να πούμε ότι εδώ είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, Κατερίνα, κάθε ηλικίας από
0: διάφορες γωνιές της Ελλάδας, πρέπει να πούμε.
1: Ακριβώς, ηλικιωμένες γυναίκες, άνθρωποι οι οποίοι τον θαύμαζαν και τον είχαν παιδάκι, τον έβλεπα να τρέχει, όπως έλεγα, να παίζει στις σαλάνες μέχρι και νέα παιδιά που μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους.
0: Όλοι τον ένιωθαν σαν δικό τους άνθρωπο, με λίγα λόγια, και έτσι εξηγείται
1: μαζό, θα με συγχωρέσει
0: η φράση την οποία ακούμε όλες αυτές τις μέρες, είναι αλήθεια, και αποτυπώνεται και στις εικόνες που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες, προσπαθώντας να μεταφέρουμε την εικόνα αυτή και το κλίμα. Χιλιάδες κόσμου, θα έλεγα, από χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής της αγρυπνίας την οποία αποφάσισε η οικογένεια, ο δικός τους άνθρωπος, τον οποίο αποχαιρετούν για τελευταία φορά εκεί στο ιδιαίτερο μέρος, το οποίο ανδρώθηκε στις γειτονιές της Νίκαιας, Σπύρο.
1: Θέλω να σου πω ότι εδώ τόσες ώρες λοιπόν από το πρωί υπάρχει να μαζεύεται κόσμος μέχρι τώρα. Υπήρξαν αρκετές λιποθυμίες και μάλιστα και νέα παιδιά από την έντασή τους έχασαν τις αισθήσεις τους, πήραν τις πρώτες βοήθειες. Κάτι ελαφρό, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά στρεσαρίστηκαν τόσο πολύ τα νέα παιδιά από το θάνατο του Γιώργου
0: Και είναι οι συνθήκες και ο αδόκητος χαμός που τα κάνει όλα σε πολλαπλάσιο βαθμό τα συναισθήματα να εκφράζονται, Σπύρο, διότι μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος έφυγε πολύ άδικα, με έναν αδόκητο τρόπο και μια διαδικασία δικαστική, η οποία θα μας τα πει σε λίγο η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, αναμένεται να ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και το ρυθμιστικό εντός εισαγωγικών, γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε αποδεικνύεται ως αρρύθμιστο πλαίσιο των κέντρων ευεξίας, αναγέννησης και μακροζωίας στη χώρα μας.
2: Radio Rumeli News.
1: Δεν είναι κάτι αυτό που λέμε, είναι ψέματα, τα μάτια τους είναι βουρκωμένα, έχουν λουλούδια στα χέρια τους, είναι οφριωμένα τα πρόσωπά τους, έχουν πόνο, θλίψη. Όμως εδώ υπάρχει και κάτι άλλο διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο πριν ξεκινήσουν η εξόγειος ακολουθία έξω από την εκκλησία, δεξιά όπως βλέπουμε στον δρόμο, μια μεγάλη παρέα, έστεισε ένα χορό, ένα γλέντι με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και ζεμπέκικα που χόρεψαν κορίτσια και αγόρια, τη Μίσα Ενεκέν, με χειροκροτήματα, όπως και τώρα αναμένουμε ας πούμε, να βγει εδώ η σωρός για να μεταφερθεί. Ο κόσμος είναι σε απόλυτη σιγή και πριν αν προλάβουμε θα ακούσουμε πώς θα εκφραστεί όλος αυτός ο κόσμος. Πάντως είναι πραγματικά ένα θέμα που πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί είναι νέα παιδιά, είναι πολλά νέα παιδιά που έχουν στηριχτεί, έχουν ακούσει, είναι σαν τις δικές μας γενιές που ακούγαμε κάποιες άλλες μουσικές.
0: Όλοι λίγο πολύ έχουν συνδυάσει προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις χαράς, λύπης, συντροφικότητας με τα συγκεκριμένα τραγούδια, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μπει στις ζωές όλων λίγο πολύ. Ο
1: Σπύρο που είναι και συγκινητικό, αυτό πριν να κλείσω, είναι πολύ ηλικιωμένοι, ακόμα και ηλικιωμένοι, όχι μόνο της γειτονιάς που τον γνώριζαν από εδώ, άνθρωποι από κάθε πλευρά της Αττικής έχουν έρθει εδώ, ηλικιωμένοι άνθρωποι που τον άκουγαν, τους άρεσε, χαμογελούσαν με τα τραγούδια τους και ταξίδευαν. Και ήρθαν εδώ, έκαναν τόσο ταξίδι από μακρινές περιοχές για να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ένα λευκό τριαντάφυλλο και λουλούδια από τους κήπους τους, όπως λέγανε, σε αυτόν τον άνθρωπο που αγάπησαν και λάτρεψαν.
0: Ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Την ώρα λοιπόν που ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγείται στην τελευταία του κατοικία, ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, καθώς το ζευγάρι των γιατρών αντιμετωπίζει το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, με την οικογένεια του τραγουδιστή να ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Για να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κατερίνα, να σου πω ότι λίγο μετά τη μία το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών, φορώντας χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης και βρίσκονται μέχρι αυτήν την ώρα έξω από το ανακριτικό γραφείο, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται μία μάρτυρα η οποία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Και ενώ σήμερα αναμενόταν η απολογία τους, καθώς είχαν λάβει προθεσμία και είχαν ενημερωθεί για τα στοιχεία της δικογραφίας με βάση το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, πριν από λίγη ώρα πληροφορίες ανέφεραν ότι στα χέρια του δικαστικού λειτουργού, ο οποίος είναι και το κυρίαρχο πρόσωπο της ανακριτικής διαδικασίας, έχουν φτάσει συμπληρωματικά στοιχεία, ευρήματα από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ψηφιακά αρχεία, τα οποία είναι καθοριστικά καθώς δείχνουν πράξεις ή παραλήψεις που φέρονται να συνδέονται αιτιοδός με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται τα νέα αυτά στοιχεία να αναβαθμίσουν το κατηγορητήριο, να μετατρέψουν δηλαδή την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αίτημα που όπως είπες και εσύ έχει υποβάλει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του δικηγόρου της από την πρώτη στιγμή, ζητώντας μάλιστα να διενεργηθούν στοχευμένες ανακριτικές ενέργειες ώστε να μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Τώρα, σήμερα, αν οι κατηγορούμενοι θελήσουν, όπως ο νόμος προβλέπει, να ενημερωθούν οι ίδιοι και η υπεράσπιση τους για αυτά τα νέα στοιχεία, έχουν δικαίωμα να λάβουν συμπληρωματική προθεσμία μέχρι αύριο, οπότε και συμπληρώνεται το πενθήμερο που είναι ο ανώτατος χρόνος που μπορούν να παραμείνουν κρατούμενοι πριν την απολογία τους, και σε αυτή την περίπτωση θα επανέλθουν πια, θα μεταχθούν εκ νέου αύριο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Το ζητούμενο είναι βεβαίως ότι η αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας, η μετατροπή της κατηγορίας, εάν τελικά γίνει, επειδή προβλέπει και βαρύτερη ποινή, όπως λένε νομικοί, βάζει πια ευθέως το κάδρο και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης. Βέβαια όλα αυτά θα τα αποφασίσει κυρίαρχα, όπως είπαμε, ο ανακριτής από κοινού με τον εισαγγελέα, αφού προηγουμένως όμως έχουν μελετήσει το σύνολο των στοιχείων που έχουν φτάσει μέχρι τώρα στα χέρια τους και ακούσουν και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι αφενός αρνούνται την πράξη που τους οδήγησε μέχρι τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αφετέρου όμως στις καταθέσεις τους έχουν διαπιστωθεί ότι υπήρχαν κενά και αντιφάσεις που μένει να τα αιτιολογήσουν. Και να σου πω τέλος,
0: από τον χρόνο προσέλευσης του καλλιτέχνη μέχρι τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αν υπέστη την ανακοπή πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε σε νοσοκομιακό περιβάλλον από εξειδικευμένο προσωπικό, μέχρι και το τι έχει καταγράψει το συγκεκριμένο μηχάνημα, τα ψηφιακά του αποτυπώματα, με λίγα λόγια.
3: Τα ψηφιακά του αποτυπώματα και ακόμα παραπέρα, Κατερίνα, πόση ώρα μεσολάβησε από την ώρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής μέχρι την ώρα που κλείθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο άμεσα ανταποκρίθηκε στην κλήση που έγινε από το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι, και βεβαίως τι μεσολάβησε εκείνη την ώρα. Ποιες ήταν δηλαδή οι ιατρικές πράξεις που έκαναν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, και αν θα μπορούσε πιθανότατα ακόμα και αυτό το ερώτημα να είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν είχαν γίνει νωρίτερα άλλου είδους ενέργειες. Όλα αυτά θα μπουν στο κάδρο του ανακριτή, και βεβαίως αναμένουμε, μην το ξεχνάμε και αυτό, και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία απαιτούν τον δικό τους χρόνο. Και όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα αυτά, ενδεχομένως, όποια και αν είναι η ποινική τους μεταχείριση αύριο που θα ακούσουν το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας, χρειαστεί να κληθούν και πάλι σε απολογία, προκειμένου να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, αυτή η δικογραφία αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Από εκεί και πέρα φαίνεται πως
0: ανοίγει μια μεγάλη βεντάλια ελέγχου για ένα αρρύθμιστο, όπως αποδεικνύεται, πλαίσιο, υπό το οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας και αναγέννησης.
3: Και ο ίδιος γνωρίζει εκ των προτέρων τι αδικήματα μπορούν να διαπιστωθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, και αναφερόμαστε είτε σε αδικήματα που αφορούν κυρίως τα παραβάσεις της ειδικής νομοθεσίας, ή ακόμα και αδικήματα οικονομικού εγκλήματος.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μινά Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εμείς στη συνολική αποτίμηση μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα ασκούν σκληρή κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους, ενώ στοχεύουν και στη συσπήρωση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας την αμυντική θωράκιση και διπλωματική ενίσχυση της χώρας με φόντο και τις εντυνόμενες τουρκικές προκλήσεις. Πριν από λίγο εξάλλου ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον Απόστολο Λοχονδρόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Πράγματι, τα βλέμματα και του Μεγάλου Μαξίμου είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δουν το φως το αμέσως επόμενο διάστημα. Πλέον θα έχουν ενσωματώσει τον αντίκτυπο της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ουσιαστικά θα δώσουν ένα στίγμα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, για το πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στο εκλογικό σώμα σε μια αφετηρία, θα έλεγε κανείς, της προεκλογικής περίοδου, όπως αυτή που σηματοδοτήθηκε από την εβδομάδα της ΔΕΦ και από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν εκεί από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί που δίνει έμφαση ήδη η κυβέρνηση είναι στην αντιπαράθεση γύρω από την κοστολόγηση των προγραμμάτων, mm-hmm. Και τούτο διεκδικώντας για τον εαυτό της το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας δημοσιονομικής υπευθυνότητας όπως την περιγράφει, διεκδικώντας ότι η ίδια είναι εκείνη η οποία φροντίζει ώστε το κοστολογημένο πρόγραμμά της να μην έρχεται σε αντίθεση με ευρωπαϊκούς κανόνες και να είναι δεδομένο ότι δεν θα εμπλαγεί ξανά η χώρα σε περιπέτειες όπως συνέβη στο παρελθόν. Κάτι που είτε λιγότερο είτε περισσότερο ευθέως το λέει σε σχέση με τα προγράμματα της αντιπολίτευσης. Θυμόμαστε και για τον κύριο Τσίπρα όταν παρουσίασε το πρόγραμμά του ότι η κοστολόγηση που έγινε από την, και από το Οικονομικό Επιτελείο τελικά μίλησε για 40 δισεκατομμύρια σε ορίζοντα τετραετίας, αμφισβητώντας βεβαίως τα νούμερα τα οποία δίνει το ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Γύρω στα 7 δισεκατομμύρια την τετραετία.
4: Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης στο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ακούσαμε επί παραδείγματα τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κ. Πυρακάκη, μιλώντας στον Αντένα, να δηλώνει ότι τα μέτρα να τα χαρακτηρίζει γενικής φύσεως τα μέτρα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να υπολογιστούν τα σχετικά κόστη. Ωστόσο, ο Υπουργός των Οικονομικών εκτίμησε ότι ορισμένα από αυτά τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα κοστίζουν 6 δις ευρώ ετησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό θα έχει συνέχεια, μια ανακύκλωση με λίγα λόγια, Απόστολε.
4: Σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: ιδιωτικότησε πλεονέκτημα και νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα εξέπεμψε και ο κ. Μητσοτάκης από το Καστελόριζο. Αξιοποιώντας τον συμβολισμό βεβαίως ότι εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η περίοδος των μνημονίων και χθες προέβαλε την τελείως αντίστροφη εικόνα που υπάρχει σήμερα για την ελληνική οικονομία. Τα προβλήματα λοιπόν, τα αισθήματα που είναι ανοιχτά, είναι το πρώτο που έχει να κάνει με την ακρίβεια, ειδικά από τη στιγμή που παρατηρείται και αυτή η εικόνα που παρατηρείται σε σχέση με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Έχουμε και τα κυβερνητικά στελέχη και τις Χερακάκης.
1: Αν υπάρχει πλαν B, καθώς οδεύουμε προς το φθινόπωρο, θα ανοίξουν κάποιες στιγμές οι κάνουλες για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης και πέτε συνέχεια με λίγα λόγια, Απόστολε. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει πλαν B. Να δούμε στην πορεία τι ακριβώς εννοεί.
0: Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο
1: το
0: επανέλαβε, λέγοντας ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος για έκτακτες καταστάσεις του 2026 και χρονικά υπό τον Οκτώβριο θα γίνει αξιολόγηση των μέτρων και από εκεί και πέρα θα στηριχθεί η κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί αποφάσεις όπως ανέφερε. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο δημιουργεί, θα λέει κανείς, αρκετή πίεση στην κυβέρνηση κατά ένα, έχει να κάνει με την προσωπική θέση που εξέφρασε ο κ. Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας και το...
1: Συρρυκνώνοντας το στο δίμηνο πάνω κάτω.
0: Είναι το δίμηνο, τους δύο μήνες. Έχει υπάρξει με αφορμή αυτό, βεβαίως καταλογίζεται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι έχει κρυφή ατζέντα. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε σήμερα λέγοντας ότι αυτή είναι μια προσωπική θέση, την οποία έχει εκφράσει και άλλες φορές. Δεν είναι κυβερνητική, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, όπως είπε, και υποστήριξε από τη δική του πλευρά ότι αυτή η θέση προβλήθηκε μισή, διότι ο ίδιος εκφράζοντας αυτή την προσωπική θέση, εκείνο που είπε είναι ότι μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές και να επιδοτείται η εργασία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνοντας να πούμε, Κατέρινα, ότι ανέφερθηκες και εσύ στην στόχευση που έχει το Μέγαρο Μαξίμου στην συσπήρωση στα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος, εκεί που υπάρχουν οι πολύ σημαντικές διαδόσεις, καταγράφονται σταθερά από τις ευρωεκλογές του 2024 μέχρι σήμερα.
1: Σε συνάρτηση με την αναμεωνόμενη κίνηση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αντώνη Σαμαρά και το κυοφορούμενο κόμμα.
0: Ακριβώς, το οποίο γνωρίζουμε ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ασκεί πάρα πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Νομίζω μια βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να απαντά σε αυτά με τον τρόπο που το έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης και χθες μας από τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε από το Καστελόριζο. Και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ευκαιρία θα παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναδεικνύει τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της ενδυνάμωσης των συμμαχιών της χώρας, της διπλωματικής ισχυροποίησης, της αμυντικής θωράκισης. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν μπροστά και διάφορα άλλα γεγονότα, όπως είναι η δεύτερη μπελαρά που θα έρθει στη χώρα μας. Υπάρχουν ζητήματα ενεργειακά που επίσης εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ενδυνάμωσης του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας και της ενεργειακής αναβάθμισης. Επίσης, μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027 είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από αρκετές δεκαετίες. Είναι λοιπόν διάφορες, θα έλεγε κανείς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2:30.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.

0: τηλέφωνο fax 22 310 44 916, κινητό 698 100 66 08, WhatsApp 698 42 10 811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς,
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Είπε ότι το κόστος της είναι 840 εκατομμύρια ευρώ. Για το 13ο μισθό επανέλαβε τη δέσμευση για σταδιακή εφαρμογή του μέχρι το τέλος της επόμενης τετραετίας, με κόστος 1,270 εκατομμύρια ευρώ. Και για τα χαρακτήρισε επίσης δημοσιονομικά ουδέτερη την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης του συνταξιούχους. Είπε ότι η επαναφορά του ΕΚΑΣ σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι από τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας θα κοστίσει 540 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ για τη μείωση του ΦΠΑ στα δημόσια αγαθά διευκρίνησε ότι το μέτρο θα εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει έκρηξη της ακρίβειας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και στην ομιλία του αλλά και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε διατεθειμένος να καταθέσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στην κοστολόγηση των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τώρα το εκλογικό σκηνικό, έθεσε την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στην απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Σημείωσε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα επιφέρει και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους που έχει στήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απέκλεισε σε αυτή ακριβώς τη βάση κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να τονίσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα κι αν πρωθυπουργός δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι που κλείνει ουσιαστικά οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία με το.
6: Υπενθυμίζοντας και την απόφαση του, τη σχετική απόφαση του συνεδρίου, στην οποία επιμένει λοιπόν η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.
5: Ακριβώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με το ενδεχόμενο της ίδρυσης του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, είπε ότι δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά οποιαδήποτε εκδοχή της Νέας
6: Δημοκρατίας.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Αντίθετα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών με δυνάμεις αριστεράς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως είπε. Η αριστερά δεν είναι μία, σημείωσε, και εξήγησε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας εφόσον υπάρχουν κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στην παραγωγή και στο κοινωνικό κράτος. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει για κυβερνησία στη χώρα, σημειώνοντας ότι ποια κυβέρνηση θα υπάρξει θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Παράλληλα, χαρακτήρισε το δίλημα Μητσοτάκης χάος επικοινωνιακό εκβιασμό και το Μητσοτάκης Ερντογάν αποκάλυψη της εδρότητας και της αλαζονίας του Μεγάρου Μαξίμου, και χαρακτήρισε επικίνδυνη την εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων για τη δημιουργία εκβιαστικών διλημάτων. Ξεκαθάρισε ότι ο ΠΑΣΟΚ έχει στόχο την πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις, γιατί είναι ο μόνος δρόμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να εφαρμόσει όσα υπόσχεται. Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε, διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων. Είναι ένα από τα μέτρα που το ΠΑΣΟΚ προωθεί και λέει ότι με αυτά θα υλοποιήσει και τα μέτρα του.
6: Μάλιστα.
5: Και ξεκαθάρισε ότι οι ισχυροί πρέπει να πληρώσουν περισσότερο από ό,τι αδύναμοι.
6: Ο Παναγιώτης Σταδωρόπουλος. Να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα αναλυτή. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σεφερτζή, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαπασίλειο.
6: Λοιπόν, να κάνουμε μια αποτίμηση της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επιχείρησε να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ σε ετοιμότητα διακυβέρνησης της χώρας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό ήταν το κεντρικό του μήνυμα, ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Εκτιμάτε ότι το πέτυχε?
7: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν μία από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι κατά πόσο πορτπάρτιος τρόπος με τον οποίο παρουσίασε το πρόγραμμά του είναι αρκετός για να εμπνεύσει την εκλογική βάση του κινήματος να να εργαστεί περισσότερο ενώπιση των επόμενων εκλογών.
6: Mm-hmm.
7: Γενικότερα η αίσθησή μου είναι ότι έκανε και αυτός το ίδιο λάθος που έχουν κάνει και οι προηγούμενοι.
6: Ποιο, δηλαδή, κύριε Σεφερτζή?
7: Έδωσε έμφαση στο να παρουσιαστεί ένας κατάλογος μέτρων,
6: mm-hmm,
7: ο οποίος όμως πλέον δεν πείθηκε εύκολα την κοινή γνώμη και κυρίως δεν λειτουργεί παρακινητικά.
6: Mm-hmm.
7: Αντί να δουλεύουν περισσότερο το αφήγημα ενός νέου τύπου διακυβέρνησης,
6: ναι,
7: ασχολούνται με το κόστος και την αξιοπιστία μέτρων τα οποία δεν πρόκειται να συγκινήσουν ποτέ τους πολίτες, ακριβώς επειδή υπάρχει η προκατάληψη που, ναι, έχει δημιουργηθεί από το παρελθόν, όταν οι πολίτες βλέπουν ότι όλες αυτές οι προγραμματικές διακηρύξεις ελάχιστη σημασία έχουν στο τέλος της γραφής, διότι κανένας δεν εφαρμόζει τελικά αυτά τα,
6: μάλιστα,
7: οποία εξαγγέλνει.
6: Οπότε εδώ, κύριε Σεφερτζή, μου δίνετε την πάσα να σας ρωτήσω το εξής. Έχει καταφέρει με λίγα λόγια το Μέγαρο Μαξίμου και ο κύριος Μητσοτάκης να σύρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια συζήτηση στην πραγματικότητα λογιστικού περιεχομένου και όχι πολιτικής ουσίας?
7: Ακριβώς γι' αυτό μιλάω για λάθος, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα δεν στέκει πραγματολογικά, ενώ δεν μπορούμε να μιλάμε για το κόστος ενός προγράμματος ή για την κοστολόγησή του όταν δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας οποιασδήποτε νέας οικονομικής πολιτικής και πολύ περισσότερο μιας οικονομικής πολιτικής που υποτίθεται ότι στοχεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
6: Mm-hmm.
7: Με ποιο τρόπο θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη το τι, ποιες θα είναι οι συνέπειες της εφαρμογής του.
6: Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για μια στοχευμένη στρατηγική από πλευράς της κυβέρνησης η οποία την ευνοεί, κύριε Σεφερτζή?
7: Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Περί αυτού πρόκειται και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Είναι εκτός του ζητούμενου της κοινής γνώμης που είναι ποιος έχει να προτείνει τι για μια διαφορετική πορεία όταν όλοι έχουν, mm-hmm, απολύτως την πεποίθηση ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.
6: Μάλιστα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει στην στρατηγική της πρωτιάς ή τα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, και το ερώτημα είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου ή είναι κάτι μαχητό για το ΠΑΣΟΚ? Το θεωρούμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα κάτι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Για ποιο
7: είναι
6: λόγο
7: κάτι
6: επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης, πιστεύετε?
7: Ναι, διότι νομίζω ότι με έναν μηχανικό μάλλον τρόπο επαναλαμβάνει τη συνταγή περί δημιουργίας εντυπώσεων εν ώψη ακριβώς της εκλογικής μάχης,
6: ναι,
7: τη στιγμή που εκείνο το οποίο ζητάει η κοινή γνώμη είναι περισσότερη ειλικρίνεια και περισσότερη αίσθηση της πραγματικότητας.
6: Mm-hmm.
7: Το να επιμένει στην εκπλήρωση ενός στόχου που καλώς ή κακώς η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι ανέφικτος,
6: mm-hmm,
7: δεν έχει καμία απολύτως αποτελεσματικότητα. Επιπλέον αφήνει αναπάντητο το ερώτημα που θέτει πάλι το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, για ποιον λόγο οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, mm-hmm, δεν μπορούν ύστερα από τόσα χρόνια να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης,
6: mm-hmm,
7: τέτοιο που να τους επιτρέπει να συσταθούν σε αντίπαλο δέος απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση.
6: Mm-hmm.
7: Και όταν το ζητούμενο γενικότερα είναι να φτάσει η χώρα σε ένα επίπεδο πολιτικής συνεννόησης που να της επιτρέψει να φύγει από τον εγκλωβισμό των ρήξεων και των συγκρούσεων και, mm-hmm, να πάει σε αναζήτηση νέων συνθέσεων, δεν έχει κανένα νόημα από πλευράς πολιτικής αποτελεσματικότητας να αναλώνεται σε μια τέτοιου τύπου λογική που δεν παρακολουθεί παρά μια ελάχιστη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Η σκληρή εκλογική,
6: μάλιστα,
7: οι υπόλοιποι μένουν παντελώς αδιάφοροι μπροστά σε κάτι το οποίο δεν θεωρούν ότι είναι καν πραγματικό.
6: Κύριε Σεφερτζή, προϊόντος του χρόνου εκτιμάτε ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα δίπολο όπως το γνωρίζαμε στο παρελθόν στο πολιτικό σύστημα? Βλέπουμε δημοσκοπικά δεύτερη την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να παγιωθεί και να έχουμε ένα δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
7: Είναι μία εξέλιξη πιθανότερα η πλέον πιθανή, τακτολογώ βέβαια, η πλέον πιθανή εξέλιξη. Παρόλα αυτά,
6: ναι,
7: δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο μπορούμε, για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι, διότι αν υπάρχει ένα διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές είναι ακριβώς το αν το εκλογικό σώμα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αναζήτησης νέων πολιτικών ισορροπιών, άρα και μορφών διακυβέρνησης, ή θα πάει σε μια επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του διπολισμού, που σε αυτή την περίπτωση βεβαίως το κενό που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπόρεσε η αντιπολίτευση να συσταθεί σε αντίπολο δέος, θα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
6: Μάλιστα. Άρα στην διαδρομή μέχρι τις εθνικές κάλπες εκτιμάτε ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να κάνει την ανατροπή σε ό,τι αφορά την δεύτερη και τρίτη θέση?
7: Στην πολιτική όλα μένουν ανοιχτά μέχρι να κρυθούν. Αλλά επειδή συνήθως πηγαίνουμε με βάσει το νόμο των πιθανοτήτων, είναι η αλήθεια ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις εκείνες που να τον κάνουν ανταγωνιστικότερο απέναντι στην Ελλάς, αν και βεβαίως, εάν εξακολουθήσει η Ελλάς να κάνει τα λάθη που έκανε το τελευταίο διάστημα με τις κακοφωνίες μεταξύ των στελεχών και μάλιστα νέων στελεχών, αυτό θα αποδειχθεί στον δρόμο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
6: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε να καταγράφεται μια φθήνουσα πορεία για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πιστεύετε ότι θα αντέξει ως τις εκλογές και πού θα διοχετεύσει τους λεγόμενους αντισυστημικούς ψηφοφόρους για τους οποίους συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά το κόμμα της?
7: Το δεύτερο ερώτημα είναι των πολλών εκατομμυρίων. Διότι πράγματι εδώ τι έχουμε να κάνουμε? Εάν συνεχίσει η φθήνουσα πορεία του κόμματος Καριστιανού, θα δημιουργηθεί ένα καινούριο κενό στο πολιτικό σύστημα, αντίστοιχο με το κενό που άφησε το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Τσίπρας. Αυτό λοιπόν το καινούριο κενό πιθανότατα να καλυφθεί με έναν τρόπο που θα προκαλέσει πολλές αναταράξεις, κυρίως στο βαθμό που θα απελευθερώσει ψήφους οι οποίοι θα κατευθυνθούν είτε προς την κατεύθυνση του κόμματος Σαμαρά ή και αυτό είναι ο μεγάλος άγνωστος, προς την κατεύθυνση μορφωμάτων προς τα οποία ο Κασιδιάρης θα δώσει τη στήριξή του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης φαίνεται να μην έχει απασχολήσει, διότι εκείνο το οποίο φαίνεται ότι εξακολουθεί να εγκλωβίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι η επιμονή να θεωρεί αυτόν ευρωπαϊκή εξαίρεση. Δεν παίρνει τα μηνύματα που στέλνουν οι εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία.
6: Βέβαια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στην πορεία. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
7: Εγώ για τη φιλοξενία.
6: Να είστε καλά. Ο πολιτικός επιστήμονας αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής. Εμείς παραμένουμε βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά έντονης πολιτικής και κινηματικής δραστηριότητας εισέρχεται το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μια news. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το στίγμα έχει δώσει ήδη ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με τις τελευταίες παρεμβάσεις του, ενώ η κομματική μηχανή ανεβάζει στροφές με περιοδίες, συγκεντρώσεις, παρεμβάσεις, χώρους δουλειάς και προετοιμασίες για τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος. Πρώτο μέτωπο θα είναι η ακρίβεια, οι μισθοί και οι εργασιακές σχέσεις, όπου βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Περισσού με την καθημερινότητα των εργαζομένων. Επίσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ωστόσο, δεν πρόκειται να περιορίσει και τα πειρά του στην κυβέρνηση. Στον Περισσό θεωρούν ότι η συζήτηση για την αναδιάταξη της κεντροαριστεράς και οι διεργασίες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα επιχειρούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε μια νέα εκδοχή κυβερνητικής εναλλαγής. Για το λόγο αυτό το ΚΚΕ, να πούμε κλείνοντας, αναμένεται να οξύνει την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, συγκλίνουν σε βασικές στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομικής πολιτικής. Κατερίνα.
6: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στον απόϊχο των οικονομικών εξαγγελιών από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο προχωρούν από την Τετάρτη σε νέο γύρο κινητοποιήσεων με αιχμή του δόρατος, τη μονιμότητα, την αύξηση μισθών καθώς και την επαναφορά των δώρων. Πάμε στον Δημήτρη Κωστάκο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως από τα συνδικάτα, καθώς βγήκε σε ΕΚΙ αδεδήμα ανακοινώσεις τους πριν από λίγο, απορρίπτουν κάθε συζήτηση για περιορισμό της προστασίας των ανέργων. Αντιδρώντας, Κατερίνα, στην πρόταση, η οποία ευνηδίως τέθηκε στο δημόσιο διάλογο για μείωση του χρόνου κάλυψης των ανέργων στους 2 μήνες, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της εργασίας. Η συζήτηση αυτή ανοίγει ακόμη μια φορά σε μια χώρα όπου η προστασία από την ανεργία παραμένει διαχρονικά ανεπαρκή, τονίζουν, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 672.293, αριθμός υψηλότερος από τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ οι επιδοτούμενοι που πληρώθηκαν μέσα στο μήνα ήταν λιγότεροι από 1 στους 6. Παράλληλα, σχεδόν το 55% ήταν μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 1 έτος. Και αυτή είναι η πραγματική εικόνα της υποτιθέμενης υπερπροστασίας, επισημαίνουν τα συνδικάτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην απόφαση που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ, μεθαύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί πανδημοσιοϊπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι στη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη 1 στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Την 5η, 1η Οκτωβρίου, έχει αποφασιστεί πανελλαδική ημέρα δράσης με συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής με αίτημα την ουσιαστική αύξηση μισθών και την επαναφορά των δώρων. Επίσης, οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων αποφάσισαν την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης εντός του Οκτωβρίου, οπότε και θα προωθηθούν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΦ, με προοπτική κλιμάκωση των αντιδράσεων σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και κινητοποίησεις σε κλαδικό επίπεδο, Κατερίνα, σε διάφορους κλάδους του δημοσίου υπό τη συνδικαλιστική ομπρέλα της ΑΔΕΔΗ.
6: Να σε ευχαριστήσω, Δημητρίου. Στο διεθνή χώρο, αλλά παραμένοντας στο οικονομικό πεδίο, ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείου στον Περσικό κόλπο. Για να πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι. Με τα νέα να είναι δυσίωνα σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών στην αγορά ενέργειας.
10: Έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλεια όσο και για την προσφορά, την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Προκαλεί αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά και τη λειτουργία του αγωγού East West. Αυτό όθησε το πετρέλαιο να ξεπεράσει σήμερα τα 108 δολάρια το βαρέλι και την τιμή βεβαίως του Brent να κινείται ανωδικά κοντά στα 104. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει αποκλιμάκωση της έντασης. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για να συζητηθεί το θέμα των στενών του Ορμούς στο Ομάν δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, και αυτό αναβλήθηκε μετά από αίτημα, όπως είπε, της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Και βεβαίως η κατάσταση εκεί δεν είναι πολύ καλή. Είδαμε τους Χούθη να θέτουν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία με βαλιστικούς πυράβλους. Δεκάδες λοιπόν βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά στρατιωτικών στόχων, και βεβαίως αυτό ήταν ως απάντηση στα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ριάντ στη γειτονική χώρα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία ένταση η οποία μάλλον δεν αποκλιμακώνεται με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
6: Αθηνά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αγωνία στο μεταξύ στους ναυτιλιακούς κύκλους και για τους 6.000 ναυτικούς οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία μέσα στο στενό του Ορμού, στη στιγμή που συνεχίζονται, όπως ήδη αναφέραμε, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλα και φορτηγά πλοία με αποτέλεσμα το θάνατο και τον τραυματισμό ναυτικών το προηγούμενο 48ωρο. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
11: Καλό μεσημέρι, κυρία και κύριοι. Όπως είπες πολύ σωστά, περίπου 6.000 ναυτικοί. 400 περίπου εμπορικά τυπλία παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Περσικού κόλπου πάνω από 6 μήνες, δηλαδή από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αφού εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα επέτρεπαν τη μαζική και οργανωμένη έξοδό του. Την ίδια ώρα τα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO, δείχνουν ότι ως τις 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την προηγούμενη Τρίτη, είχαν καταγραφεί 73 επιβεβαιωμένα περιστατικά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων και είχαν σημειωθεί 21 θάνατοι ναυτικών από την έναρξη της κρίσης. Αυτός ο αριθμός προφανώς έχει αλλάξει για το Σαββατοκύριακο με νέες επιθέσεις, με αποτέλεσμα ένας ακόμη ναυτικός να σκοτωθεί και άλλοι 5 να τραυματιστούν μετά από επίθεση drone σε ιρανικό δεξαμενό, μάλλον σε δεξαμενόπλιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Η ανυπαρξία οδών ασφαλείας έχει σαν αποτέλεσμα οι ναυτιλιακές εταιρείες να μην αφήνουν τα πλοία τους να μπουν στον Περσικό κόλπο, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να ξαναβγούν. Παράλληλα, οποιαδήποτε συμφωνία είχε υπήρξει για τον, ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο και είχε επιτρέψει την μερικό απεγκλωβισμό πλοίων από την περιοχή, έχει καταρρεύσει προ πολλού, με αποτέλεσμα Ιούλιο και Αύγουστο κανείς να μην γνωρίζει εάν μπορεί να φύγει με ασφάλεια ή όχι. Γι' αυτό ο IMO, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες, παρότι έχει υπάρξει επαναβεβαίωση πως η ναυσιπλοεία πρέπει να είναι ελεύθερη σε περιοχές που βρίσκονται σε σύγκρουση, ζητούν τη λήψη μέτρων από τα κράτη τα οποία είναι σε επόμενη κατάσταση, αλλά και τη λήψη μέτρων από όσους ενδιαφέρονται, προκειμένου η ναυσιπλοεία να μπορεί να αποκατασταθεί, να μπορούν να φύγουν τα δεξαμενόπλια κυρίως, αλλά και τα εμπορικά πλοία από την περιοχή και κυρίως να μην κινδυνεύσουν οι 6.000 ναυτικοί που εδώ και 6 μήνες παραμένουν κλωβισμένοι στον Περσικό κόλπο. Κατερίνα.
6: Σε ευχαριστώ, Νεκταριές. Αυτό το φόντο πρώτων πυλών και νέες κινήσεις της κυβέρνησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην Earth News, προανήγγειλε ένα νέο πρόγραμμα, το θεσμό της αυτοκατανάλωσης. Για να πάμε στον Κωνσταντίνο Σιωμπουρά να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο ενεργειακό πεδίο και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την εξοικονόμηση και την ενεργειακή αυτονομία αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Ο Υπουργός προανήγγειλε νέα προγράμματα με αιχμή το θεσμό της αυτοκατανάλωσης. Όπως είπε, πρόκειται για ένα πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, πολυκατοικίες, φούρνους και επιχειρήσεις να παράγουν τη δική τους ενέργεια και να την καταναλώνουν. Στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, είναι οι πολίτες να μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν ενέργεια για δική τους χρήση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή δημοκρατία όπως την χαρακτήρισε. Ο Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια, επισημένοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου οδηγούν συχνά τις κυβερνήσεις σε βραχυπρόθεσμες επιδοτήσεις. Όπως σημείωσε όμως, η ουσιαστική λύση βρίσκεται στα διορθωτικά μέτρα και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να στηριζόμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια που μπορούμε να παράγουμε από τον ήλιο και τον άνεμο, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι σήμερα περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από αυτές τις δύο πηγές. Στο επίκεντρο όμως της συνέντευξης βρέθηκε και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας-Κύπρου. Ο Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τονίζοντας ότι η θέση αυτή δεν συνδέεται από κανέναν αστερίσκο. Αναφερόμενος στη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στο έργο, σημείωσε ότι πρόκειται για εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με εμπειρία από μεγάλα έργα στην Ευρώπη. Ο Υπουργός έκανε τέλος λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης των μεγάλων ξένων επενδυτών προς την χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις φιλικές σχέσεις χωρίς όμως να δέχεται υποδείξεις. Κατερίνα.
6: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αθηνοκεντρικά θα συνεχίσουμε εμείς. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια σημαντική συνάντηση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 5 το απόγευμα με κατοίκους, με εκπροσώπους των κατοίκων από τις 14 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα τυχοποιίας, ρηγματώσεις και ενδεχομένως και καθυδήσεις. Στην πλατεία Κυψέλης, από όπου πέρασε ο Μετροπόντικας, έχει τη συνάντηση σήμερα 5 ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, προκειμένου εκεί να παρουσιάσει τα δεδομένα και τις κινήσεις του Δήμου. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι η ανησυχία και προβληματισμό επικρατεί στο Δήμο της Αθήνας μετά την ευνίδια παρέτηση του Προέδρου της Αττικό Μετρό την περασμένη εβδομάδα, η οποία πρέπει να το σημειώσουμε ότι έγινε και αποδεχτή και από τους αρμόδιους υπουργούς. Να πούμε ότι η Δημοτική Αρχή καλώς ή κακώς συνδέει το γεγονός της παρέτησης με το θέμα των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στην πλατεία Κυψέλης, από τις εργασίες του Μετροπόντικα, ο οποίος έχει σταματήσει να λειτουργεί από τον περασμένο Απρίλιο με Ιούνιο, μετά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Το ζητούμενο είναι ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει επισημάνει ότι πρέπει να πάρει να ολοκληρωθούν οι στατικές μελέτες και να δοθούν και οι μελέτες ολοκληρωμένες που έχει κάνει η Αττικό Μετρό σχετικά με την περιοχή, ταυτόχρονα να παρουσιάσει τις μελέτες για τα επόμενα, για τις επόμενες κινήσεις, να το πούμε έτσι, του Μετροπόντικα, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και ταυτόχρονα να παρουσιαστούν βάσει των μελετών και τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί στα κτίρια.
6: Ναι, και εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να προαναγγείλω για την δεύτερη ώρα, γιατί είμαστε σε δίωρη έκδοση και αυτή την εβδομάδα η μεσημερινή ενημέρωση, ότι θα έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, είναι μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης, κάτοικος επίσης, ο οποίος έχει υποστεί το σπίτι του εκτεταμένες ζημιές, να μας μεταφέρει και την δική του εικόνα το τι θα συζητήσουν σε αυτό το ραντεβού που έχουν στις 5, είπαμε έτσι, Γιώργο,
13: ναι, με τον Δήμαρχο Δημαρχείο, βεβαίως, και πρέπει εδώ να, και κλείνω με αυτό, να τονίσουμε ότι το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν επισημανθεί σε 14 πολυκατοικίες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κτίρια.
6: Βέβαια.
13: Έτσι. Και επίσης εδώ μιλάμε για πολυκατοικίες πολυόροφες. Μιλάμε για ζημιές οι οποίες, άμα έχουν να κάνουν με το στατικό κομμάτι και καθιζήσεις, τα έργα στήριξης, ή να δούμε και αν μπορούμε να γίνουν αυτά τα έργα στήριξης, είναι αποζημιώσεις πολύ μεγάλες και έργα τα οποία είναι κοστοβόρα.
6: Βέβαια.
13: Και αυτά δεν μπορούν να τα αντέξουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, των διαμερισμάτων. Εκεί πρέπει, από τη στιγμή που φανεί ότι η ζημιά έχει γίνει το Μετροπόντικα, εκεί υπάρχουν αποζημιώσεις. Και μιλάμε για αποζημιώσεις εκατομμυρίων. Δεν είναι τώρα το αν θα γίνει το έργο, αν πέσει μια πολυκατοικία 2, τι θα γίνει.
6: Μακριά από εμάς και που το συζητάμε, αλλά το προλαμβάνει και τον το θεραπεύει.
13: Και γι' αυτό έχει παραγγείλει τις μελέτες να ολοκληρωθούν. Εκτιμούν στο Δήμο ότι μέσα στο μήνα θα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα από τις μελέτες. Και επίσης να μην το κρύβουμε ότι μέσα εκεί στην όλη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης, έτσι, εμπλέκεται ο Δήμος Αθηναίων, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, εμπλέκονται οι ιδιωτικοί, οι οποίοι έχουν βάλει κάτοικοι, και βέβαια το ΤΕ, έτσι, προκειμένου να λάμψει αλήθεια.
6: Μάλιστα.
13: Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό.
6: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού τώρα, μεγάλη ελληνική διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τη Ζαγκλίν Λέτζουν, αποσπά το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, σε μια τελετή με έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
14: Καλό μεσημέρι. Έπεσε η αυλαία της 83ης Μόστερ στο ιστορικότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί ήταν και τιμόμενη χώρα, αλλά κυρίως με τη διπλή νίκη της σκηνοθέτριας Ζακλίν Λέτζου. Η ταινία της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα» κατέκτησε και το βραβείο σκηνοθεσίας στο διαγωνιστικό τμήμα Ορίζοντες, αλλά και το βραβείο συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Φυσικά το πιο σημαντικό είναι το σκηνοθεσίας, έτσι. Η κριτική επιτροπή εξήρε την πρωτοτυπία του οράματος της Ζακλίν Λέτζου. Μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό σημειώνεται ότι η ταινία άγγιξε ό,τι χρειαζόμαστε. Είναι πολιτική χωρίς να είναι διδακτική, τραγική χωρίς να είναι δραματική, κωμική χωρίς ρητορία. Είναι μια ταινία που μιλάει για το θάνατο, αλλά υπάρχει τόση ζωή, υπάρχει η οικογένειά μας μέσα στην ατέλειά της. Η υπόθεση της ταινίας αντλεί έμπνευση από τα γεγονότα της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, αλλά η Ζακλίν Λέτζου έχει τονίσει ότι είναι μόνο η έμπνευση και δεν είναι πρόθεσή της να καπηλευτεί τη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, δεν είχε καν ετοιμάσει λόγο, αφιέρωσε τη διάκρισή της, ίσως δεν πίστευε ότι θα το πάρει, τη διάκρισή της όσους αναζητούν τη φωνή τους μέσα σε ένα χαοτικό κόσμο, και έκλεισε την ομιλία της.
0: Ακούτε
14: με τη φράση
0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
15: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Τη Σλοβενία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ που διεξάγεται στην Ιταλία.
5: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Η ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Λεωφόρο Αλεξάνδρος και Κατεχάκη κατά διαστήματα. Βασιλής Σοφίας στην άνοδο από τον Ευαγγελισμό έως τη Φιδιππίδου στους Αμπελοκήπους. Στην Λεωφόρο Παναγιώτη Κανελοπούλου στο ύψος των στρατιωτικών νοσοκομείων, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου στην Κάθοδο από το Χίλτον έως την Αρδιτού. Στην Λεωφόρο Κηφισίας από το Υγεία έως στον κόμβο των Αμπελοκήπων κατά διαστήματα και στα διορεύματα, στην Μεσογείο και στα διορεύματα στο Πεντάγωνο, Βουλιαγμένης κατά διαστήματα και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς θα συνεχίσουμε έως τις 4 εδώ με τη μεσημερινή ενημέρωση. Στο μεταξύ ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου.
7: Η ώρα είναι 3.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Αυτή την ώρα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες θαυμαστές ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, καθώς η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζωνάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στα 108,46 η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,85%. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ, σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Τον Οκτώβριο στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούζ με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Το στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία ενοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. 11 τραυματίες από διαρροή αερίου αμμονίας σε βιομηχανικό συγκρότημα στην πόλη Άκαμπα στη Νότια Ιορδανία, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19-28 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεδίσον στις 3.30, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Special Guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: Πέτρο Παπάγου.
1: Αθήνα 984.
2: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί.

0: Καλώς ήρθατε. Μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα πάμε μαζί ως τις 4. Ανοίγουμε αυτή τη δεύτερη ώρα επιστρέφοντας με την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με το ενδεχόμενο επανόδου του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική σκηνή. Ο καταδικαστής σε 13 χρόνια κάθριξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, διεύθυνση, σας θυμίζω, εγκληματικής οργάνωσης, αύριο αποφυλακίζεται. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια είδηση που προκάλεσε αίσθηση, έχει ανοίξει ήδη συζητήσεις. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, είναι ο διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, επίσης πρόεδρος της Τεχνόπολης. Κύριε Παπαϊωάννου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Συνιστούν για εσάς σημείο ευνηδιασμού τα δεδομένα που διαφαίνονται στον ορίζοντα, είναι κάτι που το περιμένατε, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Νομίζω ότι το περιμέναμε σε όλες τις διαστάσεις. Εγώ θα έλεγα ότι το μόνο στο οποίο μπορεί κανείς να σταθεί είναι με πιο περίεργο τρόπο μερικές φορές η ιστορία παίζει τα παιχνίδια της, το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αυτές τις μέρες που συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Και με έναν τρόπο, επειδή ο ίδιος καταδικάστηκε για συγκεκριμένες πράξεις και έχει νόημα να τις θυμίζουμε και να τις θυμόμαστε αυτές τις πράξεις, ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης έχει καταδικαστεί για υποκίνηση σε πράξεις βίας. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης αποδεδειγμένα ήταν καθοδηγητής του μεγάλου πογκρόμ που έγινε το 11 στους δρόμους της Αθήνας με έναν νεκρό μετανάστη θύμα και πάνω από 100 τραυματίες. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος δηλαδή του οποίου η συμμετοχή σε πράξεις βίας ή η υποκίνηση σε πράξεις βίας δεν ήταν μια παρεμπίπτουσα ιδιότητα κατάσταση της πολιτικής του δράσης, ήταν η ουσία της πολιτικής του δράσης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει εκτίσει την ποινή του. Και με την έννοια αυτή η αποφυλάκησή του ήταν αναμενόμενη. Νομίζω ότι έχει προαναγγελθεί με κάποιο τρόπο η απόπειρά του να επανέλθει στην
2: News.
1: Το ζήτημα για μένα δεν είναι τόσο η εμπλοκή του στην πολιτική όσο οι συνθήκες, η περιραίωσα ατμόσφαιρα, η κοινωνική κατάσταση που οδηγεί κοινωνίες σαν την ελληνική στο πολύ χαμηλό, κατά τη γνώμη μου, σημείο. Κάποια μέλη τους να βλέπουν ανθρώπους σαν τον Κασιδιάρη να αποτελούν λύση ενός πολιτικού προβλήματος και όχι κομμάτι του πολιτικού
0: Άρα
1: προβλήματος.
0: Άρα μας λέτε ότι το εξίσου ανησυχητικό ή ίσως και περισσότερο είναι ότι βρίσκει η φορέα υποδοχεία έκφρασης, κύριε Παπαϊωάννου. Και με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα στην οποία εσείς αναφερθήκατε της διεθνούς συγκυρίας, πρέπει να συνεκτιμήσουμε αυτά που συμβαίνουν και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Αναφέρομαι στην άνοδο της ακροδεξιάς, στο πρόσφατο παράδειγμα των εκλογών, τη νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ στο κρατήδιο της Αξονίας. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να συνεκτιμήσουμε και το φαινόμενο του τραμπισμού και την επιρροή του στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.
1: Όπως το λέτε, επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική η ανοιχτή υποστήριξη του Elon Musk σε πρόσωπα που έχουν πολύ στενή σχέση με πράξεις βίας, ή την υποστήριξη στο ΑΕΦΔΕ στην Γερμανία, αλλά και η αναφορά του στον Κασιδιάρη.
0: Απροκάλυπτα λοιπόν.
1: Απροκάλυπτα. Ναι. Επίσης νομίζω ότι έχει ένα νόημα να θυμηθούμε, εγώ επειδή είμαι εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα στέκομαι στο γεγονός ότι προσωπικότητες σαν του Κασιδιάρη, προσωπικότητες που έχουν μια επικοινωνιακή ικανότητα και μπορούν να θολώνουν κιόλας τα νερά, χρησιμοποιώντας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάλληλα.
0: Ήταν το επόμενό μου ερώτημα. Τι επιρροή έχουν τα social media, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, και τι επίδραση έχουν?
1: Ναι. Έχουν επιρροή και αυτό είναι ένα συστατικό στοιχείο αυτής της νέας ακροδεξιάς, η πολύ εντατική και συστηματική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολλών πλατφορμών, οι οποίες περνάνε κάτω από τα ραντάρ της παραδοσιακής πολιτικής. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα στεκόμουν ιδιαίτερα σε δύο χαρακτηριστικά που ο ίδιος προβάλλει. Έχει σημασία η αποδόμησή τους. Το ένα είναι ο δίθεν αντισυστημισμός του. Έχει ένα νόημα να θυμόμαστε και να θυμίζουμε ότι ο Κασιδιάρης είχε στενή συνεργασία με τον τότε Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης Σαμαρά και μαζί κανόνιζαν τι θα ψήφιζε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Ο αντισυστημισμός αυτός δηλαδή είναι fake, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Και το δεύτερο που έχει πολύ σημασία, ενώ επειδή προβάλλουν έναν ηθικολογικό πατριωτικό χαρακτήρα, να φέρουμε και να θυμίζουμε διαρκώς τη στενή σχέση τους με την εθνικοσοσιαλιστική ναζιστική ιδεολογία που στη χώρα μας, αν μη τι άλλο, προκάλεσε αναλογικά από τις μεγαλύτερες εκατόμβες θυμάτων στην Ευρώπη.
0: Ναι. Και βεβαίως, κύριε Παπαϊωάννου, όλα όσα μας περιγράφετε δημιουργούν ακόμη μια εύλογη απορία. Πώς μπόρεσε και ενεργοποιήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στις φυλακές με σχετικά μεγάλη ευκολία, εκπέμποντας το μήνυμά του εύκολα προς τα έξω?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας. Έχω την αίσθηση ότι τηρουμένων των αναλογιών την ίδια αβελτηρία και ανεκτικότητα που επέδειξαν διοκτικές και αστυνομικές αρχές πριν από την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, ενώ πολλοί τους λέγαμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο βίας και θα πρέπει να διερευνηθεί, θα έλεγα ότι και η ανεκτικότητα που επεδείχθη απέναντι σε αυτή τη δραστηριοποίηση του Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή, ο οποίος είχε αναπτύξει πια μια διαδικτυακή δραστηριότητα σχεδόν ενός ενεργού πολιτικού, μετέχοντας σε πολιτικές εκδηλώσεις, σε ομιλίες κτλ. Δείχνει, δυστυχώς φοβάμαι, ότι μερικές φορές δεν διδασκόμαστε και θεσμικά από τα λάθη και τις παραλήψεις μας.
0: Ναι. Και τώρα βέβαια το άλλο ερώτημα είναι, βάσει της νομολογίας που υπάρχει, με ποιο περίβλημα μπορεί ενδεχομένως να κατέβει ως υποψήφιος στην πολιτική σκηνή, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση, υπάρχουν άλλοι πολύ ικανότεροι και αρμοδιότεροι μου να μιλήσουν γι' αυτό. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο περιορισμός που ουσιαστικά του επιβάλλεται είναι ότι δεν μπορεί ως καταδικασμένος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης να ηγείται πολιτικούς σχηματισμούς στις εκλογές. Δεν έχει αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων όμως, οπότε μπορεί να είναι υποψήφιος. Από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα ένα πράγμα μόνο, ότι την προηγούμενη φορά που η νομοθετική εξουσία προσπάθησε διαρκώς να βρίσκει νέους τρόπους για να κλείσει την δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές και δεν τα κατάφερε και έδειξε και μία προχειρότητα σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο να στρέψουμε την προσοχή μας ακριβώς στις κοινωνικές αιτίες που οδηγούν σε υποστήριξη προσώπων με εγκληματική δράση όπως ο Κασιδιάρης. Και κατά δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει η πολιτεία να εγκαταλείψει εκείνα τα όπλα που έχει, όταν αποδεδειγμένα άνθρωποι οι οποίοι απειλούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και αυτό συγκεκριμένως το έχει κάνει στο παρελθόν πολλές φορές, διεκδικούν την πολιτική δραστηριοποίηση.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαϊωάννου. Φοβόσαστε ότι όλο αυτό το μοτίβο το οποίο βλέπουμε να αναδύεται, όπως ανέφερα νωρίτερα, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να συνιστά υπό μία έννοια και κανονικοποίηση εντός εισαγωγικών της ακροδεξίας ατζέντας?
1: Η ερώτησή σας είναι ακριβώς αυτό που θα έλεγα και εγώ στο τελευταίο σημείο. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πρόσωπα σαν τον Κασιδιάρη, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά μάλλον από το χώρο του κοινού ποινικού δικαίου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η κανονικοποίηση αυτών των ιδεών από πιο συστημικές πολιτικές δυνάμεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο διάλογος που έγινε την τελευταία εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, ο πολιτικός διαγωνισμός ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και την εκ δεξιών τους αντιπολίτευση, τον κύριο Σαμαρά, την κυρία Λατινοπούλου κτλ., γύρω από τα ομόφυλα ζευγάρια, τα σχολικά βιβλία, τη Woke Agenda κτλ., είναι ένας διάλογος που εγώ, αν ήμουν Κασιδιάρης, θα έτριβα τα χέρια μου χαμογελαστά και θα περίμενα να εισπράξω τα ωφέλη αυτού του διαλόγου. Γιατί ακριβώς είτε στο μεταναστευτικό, είτε στα ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων, αυτοί οι όλο και πιο προσυντηρητικές θέσεις μετατόπιση της ατζέντας κανονικοποιεί την ακροδεξία.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και πρόεδρος της Τεχνόπολης. Συνεχίζουμε στην ίδια θεματική ενότητα εμείς στο μεταξύ. Αναφερθήκαμε και στο φαινόμενο του τραμπισμού. Το πολιτικό μοντέλο λοιπόν που ακολουθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάμι, και ιδιαίτερα η ευθεία αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές στη μάχη τους απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Είναι κάτι στο οποίο στέκεται η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Για να πάμε στον Γιώργο Μονουσακάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης με αφορμή τις αντιπαραθέσεις που έχει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο δήμαρχος ο Ζόραν Μαντάμι. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων και ο Σκάρης Δούκας σε δηλώσεις του στο γύρο άκτη, υπογράμμισε ότι η μάχη που δίνει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι μια πηγή έμπνευσης απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Μάλιστα ο ίδιος, ο κύριος Δούκας, αναφέρθηκε στην Παναευρωπαϊκή Εκστρατεία που αποφασίστηκε από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές κατά των περικοπών στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι ο κύριος Δούκας υπογραμμίζει ότι αν στηριχθεί ουσιαστικά η πολιτική συνοχής, είναι μια δημοκρατία η οποία έχει να κάνει με τις ρίζες του κάθε έθνους, του κάθε λαού. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να στηρίξουν την πολιτική συνοχή, προκειμένου έτσι να μην βρίσκει πρόσκαιρο έδαφος τα ακροδεξιά στοιχεία, και έτσι βέβαια να προχωράει κανονικά η δημοκρατία χωρίς να έχουμε προβλήματα τα οποία έχουμε δει στο παρελθόν και τις επιπτώσεις τις αρνητικές που προκάλεσαν σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς για να περάσουμε για λίγο τώρα στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό γνωστού Βαρυπινίτη, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και εμπλέκεται σε ματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό στα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, να δούμε τι νεότερα έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πρόκειται για τον Αλκέντρη Ζάιν, ένα από τους πιο γνωστούς κακοποιούς και βαρυπινίτες. Ήταν εκτός φυλακών με κανονική άδεια, νόμιμα δηλαδή. Και τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο ενεπλάκησε ένα ματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, σε γνωστό beach bar της περιοχής. Η αστυνομία έχει και βιντεοληπτικό υλικό. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια σήμαντη αφορμή, έναν διαπληκτισμό σχετικά με την μουσική του καταστήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν, την Κατερίνα, ότι από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο γνωστός Βαρυπινίτης να πυροβολεί στον αέρα και να απαντάει ένα άτομο από την ασφάλεια, να το πούμε έτσι, του καταστήματος, επίσης με πυροβολισμούς. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας αλλοδαπός με διαμπερές τραύμα στον νόμο και μια γυναίκα από θράσματα από γυαλί στο πόδι. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, Κατερίνα, στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και στην σύζυγό του, η οποία εμφανίζεται και αυτή η συνειδιοκτήτρια. Το ενδιαφέρον είναι, Κατερίνα, τώρα ότι σήμερα μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί έπρεπε ο Βαρυπινίτης να επιστρέψει στις φυλακές, ναι, μετά την λήξη της άδειάς του. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Mm-hmm. Και πλέον θεωρείται ως δραπέτης και είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας και άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του, δεδομένου ότι μπλέκεται και σε αυτό το περιστατικό που αναφέραμε νωρίτερα, Κατερίνα, mm-hmm, αλλά θεωρείται και ένας από τους πιο σκληρούς κακοποιούς στη χώρα μας.
0: Βέβαια, και εδώ τώρα υπάρχει πάλι το ερώτημα. Πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για έναν Βαρυπινίτη, έτσι, Δημήτρη, να παίρνει άδεια για πόσες μέρες? Δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο?
3: Πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι στις φυλακές έχει πάρει τουλάχιστον 15 με 16 φορές άδεια, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά, χωρίς κανένα παράπτωμα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
9: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
9: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
9: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
9: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
8: Χάλασε?
9: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
9: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
9: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
12: Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι των ιατρών που διώκεται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θάνατη φόρα έκθεση. Αυτή την ώρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών ο τραγουδιστής. Μία νέα εφαρμογή για τον έλεγχο της άδειας και της ιατρικής πράξης που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο ΣΚΑΟ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο, προανήγγειλαν τα διελιστήρια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούζ με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία ενοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη.

0: επανάληψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Για τρίτη συνεχόμενη χρόνια, ο Δήμος Αθήνας αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Έλατε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 3 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τελευταίο ημίωρο έως τις 4 θα είμαστε μαζί. Είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πέμπη Παναγοπούλου, Ειρήνη Ερκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης, κάτοικος με εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι του με φόντο τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Κύριε Κουτρουλάρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και αφορμή αυτής της επικοινωνίας μας είναι το προαναγγελθέν ραντεβού σας σε λίγη ώρα, θα πω, στις 5. Έχουμε ήδη αναφερθεί εκτενώς με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Βεβαίως, με φόντο ή στη σκιά, αν θέλετε, της παραίτησης του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, του κυρίου Χρήστου Καραδήμα. Συνεπώς, το ερώτημα είναι τι θα τεθεί από την δική σας πλευρά προς την Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κοιτάξτε, η παραίτηση έτσι ακολούθησε την παραδοχή του Υπουργού στη Βουλή, ότι όντως υπάρχουν ζημιές στα φέροντα στοιχεία των κτηρίων. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο λέμε εδώ και μήνες, και το Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό το αρνόντουσαν. Τώρα, στη σημερινή συνάντηση με τον Δήμαρχο θα συζητήσουμε τις από κοινού ενέργειες που θα κάνουμε. Θα του ανακοινώσουμε και εμείς δικές μας, από τη δική μας πλευρά, τι ενέργειες νομικές θα γίνουν. Και θα του ζητήσουμε πάλι να παρέμβει ώστε να ζητήσει όλα τα στοιχεία του έργου από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία, να ξαναζητήσουμε την εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας και αποκατάσταση για όλα τα κτίρια και επίσης να μας καλύψει διάφορα αναγκαία έξοδα που αφορούν νομικά έξοδα, έξοδα εμπειρογνωμόνων, έξοδα διάφορα παρεμβάσεων.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εσείς μέχρι στιγμής έχετε κάποιο επίσημο έγγραφο από πλευράς της Ελληνικό Μετρό στα χέρια σας?
1: Όχι, κανένα.
0: Δεν έχετε κανένα?
1: Τίποτα απολύτως. Το μόνο έγγραφο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πόρισμα που βάλανε οι εμπειρογνώμονες που όρισε ο Δήμος Αθηνών. Έτσι, το οποίο ακολούθησε κάποια στοιχεία που μας έδωσε η Ελληνικό Μετρό, τα οποία είναι και έλλειπη. Έχουν πάρα πολλά λάθη και ανακρίβειες μέσα και δεν είναι και τα στοιχεία που είχαμε ζητήσει. Έτσι, γιατί χωρίς αυτά τα στοιχεία και οι εμπειρογνώμονες οι δικοί μας δεν μπορούν
0: να προχωρήσουν. Οι δικοί σας εμπειρογνώμονες τι σας λένε, κύριε Κουτρουλάρη, με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής?
1: Λοιπόν, με βάση τα ελλειπή στοιχεία, ξαναλέω, τα ελλειπή στοιχεία που προσκόμισε Ελληνικό Μετρό, τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής. Πρώτον, ότι φαίνεται στο σύνολό της η αποτυχία όσον αφορά και τις εκτιμήσεις των ζημιών και της επικινδυνότητας στα κτίρια, αλλά και η λάθος υλοποίηση του έργου. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν καθυζήσεις σε πολυκατοικίες που ξεπερνούν κατά 4 φορές τα επιτρεπτά όρια. Αυτά είναι τεράστια νούμερα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν απαντήσεις στους κατοίκους, γιατί είναι τώρα 200 πλάς οικογένειες που ζουν 7 μήνες σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, φόβου. Τα παιδιά τους έχουν γυρίσει γιατί ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κουτρουλάρη. Αφορά 14 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης.
1: Όχι, δεν είναι 14.
0: Είναι πολύ περισσότερες.
1: Είναι 24.
0: 14
1: είναι οι πολυκατοικίες για τις οποίες μας έδωσε στοιχεία Ελληνικό Μετρό.
0: Α, μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν. Ναι.
1: Και η Ελληνικό Μετρό, όταν έκανε την εντολή ανάθεσης στο τεχνικό επιμελητήριο για να κάνει τους ελέγχους, η ίδια μέσα αναγράφει ότι οι έλεγχοι αυτοί αφορούν 20 κατελάχιστο πολυκατοικίες. Τώρα δεν ξέρω γιατί μας δώσανε μόνο για τις 14.
0: Μάλιστα. Άρα είναι αρκετά περισσότερα τώρα και τα διαμερίσματα συμπεραίνουμε, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Ναι, είναι πολύ περισσότερα. Και είναι και καινούργιες πολυκατοικίες οι οποίες ανακαλύπτουν ζημιές, οι οποίες θα προσθεθούν τώρα.
0: Θα προσθεθούν, λέτε, έχετε τέτοια εικόνα?
1: Ναι.
0: Άρα εδώ υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα, το οποίο προφανέστατα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα, γιατί μιλάμε για τις κατοικίες σας. Εσείς τώρα ή γνωστοί σας, πού μένετε, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, μένα στο κτίριο μου έχουν φύγει ενοικιαστές. Είχα βιάσει τον ένα όροφο που ήταν ο επαγγελματικός μου χώρος και είμαι ο μόνος που μένει βασικά στο κτίριο. Έτσι, στις περισσότερες από αυτές τις πολυκατοικίες έχουν εγκαταλείψει οι νοικιαστές. Ήταν οι πρώτοι που φύγανε. Είναι οι ιδιοκτήτες που έχουν φύγει εδώ και πολλούς μήνες, οι οποίοι είχαν αγοράσει τα σπίτια τους με δάνεια πριν από 3-4 χρόνια. Είναι πολλές οικογένειες οι οποίες την άνοιξη και το καλοκαίρι που μας πέρασε, είτε είχαν φύγει μαζί με τα παιδιά τους, είτε διώξανε τα παιδιά τους και τα στείλανε σε συγγενικά σπίτια, γιατί φοβόντουσαν οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα έχει διαταραχθεί και η καθημερινότητά σας προφανώς. Από τη μία, από την άλλη, τι γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει κάθε μήνα να καταβάλουν τα έξοδα επί παραδείγματι του στεγαστικού τους δανείου για ένα οίκημα το οποίο έχει υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές όπως μας περιγράφεται.
1: Αυτά είναι ζητήματα που θα συζητηθούν σήμερα με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, είναι...
1: Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταγραφή των ζημιών. Δηλαδή, οι μηχανικοί που ερχόντουσαν όλα αυτά τα διάστημα στα σπίτια,
0: ναι,
1: κοιτάζανε ρογμές καθ' υπόδειξη των ιδιοκτητών. Που οι άνθρωποι ούτε ξέρουν τι να κοιτάξουν σε ένα σπίτι και τους δείχνανε μόνο αυτά που βλέπανε. Οπότε
0: ειδική.
1: Πρέπει να γίνει συνολική καταγραφή σε κάθε κτίριο για το τι ζημιές έχει υποστεί. Αυτό δεν έχει γίνει.
0: Ναι. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα από τα θέματα που θα θέσετε σε λίγο στον κύριο Δούκα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά τι άλλο θα του ζητήσετε.
1: Ναι, με εννοείται. Λοιπόν, το πρώτο είναι να ξαναεπέμβει για να ζητήσουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Δεύτερο είναι να γίνουν στατικοί και τεχνικοί έλεγχοι σε όλα τα κτίρια. Γιατί όταν γίνονται διαφορετικές καθυζήσεις και κάθεται κάθε πλευρά του κτιρίου σε μεγαλύτερο βάθος, μπορεί να υπάρχουν ζημιές στα φέροντα στοιχεία τα οποία δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να γίνουν μελέτες επάρκειας. Έτσι. Μετά είναι ότι θα πρέπει να μας καλύψει κάποια αναγκαία έξοδα δικαστικά, εμπειρογνωμόνων κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι το να προβεί και ο Δήμος πλέον μαζί με εμάς σε νομικές ενέργειες ενάντια στην ελληνικό μετρό και στην κοινοπαρχία.
0: Άρα προαναγγέλλεται λοιπόν μια και νομική σας κίνηση κατά της ελληνικό μετρό, καταλαβαίνω,
1: σωστά,
0: κύριε Κουτρουλάρη.
1: Και το τελευταίο και πιο κρίσιμο είναι ότι για να επανεκκινήσει πάλι το έργο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν γίνει όλες οι μελέτες και αποκαταστάσεις στα ήδη χτυπημένα κτίρια, και μετά να υπάρχουν ξεκάθαρες και σαφείς εγγυήσεις ότι το έργο μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια. Ώστε οι κάτοικοι που βρίσκονται πάνω στη χάραξη να μην καταστραφούν όπως καταστραφήκαμε εμείς.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο θα έρθετε ή θα επιχειρήσετε να έρθετε σε επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, κύριε Κουτρουλάρη. Να θέσετε υπόψη τους και όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά να ζητήσετε και διαβεβαιώσεις για το έργο, εάν και εφόσον υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις πρέπει να εκκινήσει.
1: Αυτό το είχαμε ήδη κάνει. Δηλαδή, 3 μήνες μετά το περιστατικό, είχαμε έρθει σε επικοινωνία, είχαμε κάνει ραντεβού στο γραφείο του Υπουργού, όπου ουσιαστικά μας ανακοίνωσε ότι τότε έμαθε. Δηλαδή, ο Υπουργός, ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος του έργου αυτή τη στιγμή, έτσι, και της ελληνικό μετρό, ισχυριζόταν ότι έμαθε με καθυστέρηση 3 μηνών για όλο αυτό που έχει συμβεί. Και μετά όλα αυτά που περιγράψατε, εμείς τα είχαμε συμφωνήσει στη συνάντηση. Και δεν έγινε τίποτα απολύτως.
0: Ναι. Άρα υπάρχει θέμα και προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι είχατε λάβει διαβεβαιώσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ότι όλα είχαν γίνει σωστά και δεν υπήρχε πρόβλημα στατικότητας των κτηρίων κτλ.
1: Ακριβώς. Και δεν υπήρξε καμία βοήθεια από το Υπουργείο. Μόνο ο Δήμος των Αθηνών ήταν από την αρχή δίπλα στους κατοίκους. Σε οτιδήποτε και αν ζητήσαμε. Από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος και ο Δήμος των Αθηνών και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ό,τι και να τους ζητήσαμε ήταν εκείνοι.
0: Μάλιστα, κύριε Κουτρουλάρη, αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας, αλλά θα πρέπει με ψυχραιμία, φαντάζομαι, και επί του πρακτέου να βρεθούν κάποιες λύσεις, έτσι ώστε να οριοθετήσετε τα επόμενα βήματά σας. Φαντάζομαι ότι έχετε δικηγόρο ο οποίος σας εκπροσωπεί όλους.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
0: Ο κύριος Καμπαγιάννης. Συνεπώς θα αναλάβει και τα περαιτέρω. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Καλά και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης, κάτοικος με εκτεταμένες ζημιές και στη δική του οικία εξαιτίας των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε εμείς στην Αθηνοκεντρική Ενότητα, καθώς στο Σεράφιο του Δήμου Αθηνών πραγματοποιήθηκε σήμερα εκδήλωση για την έναρξη ενός νέου ετήσιου θεσμού, των Athens ESG Awards, στόχος να αναδειχθούν αλλά και να επιβραβευθούν πρωτοβουλίες που αφήνουν θετικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην πόλη και την κοινωνία και στους τρεις βασικούς πυλώνες, το περιβάλλον δηλαδή, την κοινωνία και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάστηκε σήμερα στο Σεράφιο και έχει στο επίγειο τη βιωσιμότητα, τη κοινωνική ευθύνη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι φορείς και επιχειρήσεις στην πόλη. Ο λόγος και το Athens ESG Awards, ένα νέο ετήσιο θεσμό που εγγενίασε ο Δήμος Αθηναίων και στόχος του είναι να δείξει και να επιβραβεύσει πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα. Το ESG, και να το πούμε πολύ απλά, αφορά τρεις βασικούς άξονες: το περιβάλλον, τη κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά δράσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, από την άλλη πρωτοβουλίες με κοινωνικό όφελος και παράλληλα πρακτικές που σχετίζονται με τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη σωστή λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, Κατερίνα, γιατί τα βραβεία δεν απευθύνονται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μόνο να συμμετέχουν επιχειρήσεις, δημοτικές υπηρεσίες και εργαζόμενοι, οργανώσεις, συλλογικές και θεωρητικές ομάδες, αλλά και ενεργοί πολίτες, παρουσιάζοντας δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί και μπορούν να μετρηθούν ως προς το αποτέλεσμά τους. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι τα βραβεία, το Athens ESG Awards, θα πραγματιστούν για τον Δεκέμβριο του 2025, όπου θα βρεθούν οι μεγάλοι νικητές. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τώρα εμείς θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και βρέθηκε και στο επίκεντρο των συζητήσεων και των εξαγγελιών. News. Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στο στεγαστικό ζήτημα το οποίο παίρνει μεγάλες διαστάσεις λόγω των υψηλών τιμών ενοικίασης και όχι μόνο. Σε αυτή την κατεύθυνση η βραχυχρόνια μίσθωση βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και στο στόχαστρο επιπλέον της ΑΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους για περίπου 110.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων. Για να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο Θάνο Πασχάλη. Έχει περισσότερα, έχει πληροφορίες. Θάνο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να αναφέρουμε καταρχάς ότι πρόκειται για διασταυρώσεις οι οποίες γίνονται πλέον κάθε χρόνο, το τελευταίο τρίμηνο του έτους, και αφορά, όπως ανέφερες και εσύ, περίπου 100 με 110-120 χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία μισθώνουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχοντας ως κύριο στόχο το εξής: την αποκάλυψη καταρχάς κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισπράξεων των ιδιοκτητών ακινήτων μέσω των πελατών τους, και κατά δεύτερον στόχος των στόχευση των διασταυρώσεων θα αποτελέσει επίσης και ο εντοπισμός μη καταχωρημένων από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, όπου είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώνουν. Η αγορά, να αναφέρουμε πως η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τους περιορισμούς που έχουν ήδη τεθεί εδώ και δύο χρόνια και ένα χρόνο φέτος σε τρία διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων και στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, έχει ένα ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς μόνο να αναφέρουμε για την περσινή χρονιά υποβλήθηκαν μέσω των φετινών φορολογικών δηλώσεων 2,5 περίπου εκατομμύρια δηλώσεις διανυκτερεύσεων πελατών. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται στα 973 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από 888 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2024, δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξης του 10%. Τώρα, από αντίστοιχες διασταυρώσεις που πραγματοποίησε πέρσι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αναφέρουμε ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία τι εντόπισε. Εντόπισε καταρχάς 24.383 μοναδικά αφημή ιδιοκτήτες δηλαδή ακινήτων με αφημί, με αδύνατα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων. Επίσης, 1500 περίπου φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα από 3 ή περισσότερα ακινήτα, χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, και επίσης 12.145 περιπτώσεις ακινήτων, χωρίς αριθμό, να έχουν δηλώσει δηλαδή τον αριθμό μητρώου ακινήτου ή να μην έχουν έγκυρο αριθμό μητρώου ακινήτου, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν και με εντολή ακόμα από τις πλατφόρμες, τις γνωστές πλατφόρμες τύπου Airbnb, Booking κτλ. Αυτά τα στοιχεία πώς προκύπτουν? Αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι κάθε χρόνο τα τελευταία 4 με 5 χρόνια υπάρχει πλέον σύμβαση συνεργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες στέλνουν τα στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γίνεται η αποτύπωση των στοιχείων, γίνεται διασταύρωση, είναι πολύ εύκολη πλέον η διασταύρωση, αποτέλεσμα να βγαίνουν και οι παραβάτες, να εντοπίζονται και οι παραβάτες.
0: Ναι, το θέμα είναι, Θάνο, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι αυτό το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αντανακλά ευθέως σε αυτό το balance της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης των κατοικιών, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει κατακόρυφα το κόστος το στεγαστικό, και για τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν κατοικία και προσενοικίαση, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουν, και αν εντοπίσουν πρέπει να καταβάλουν ένα πολύ υψηλό κόστος όπως προανέφερα. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε, αναλύθηκε και από Βήματος ΔΕΘ, από τους πολιτικούς αρχηγούς, με ορισμένα σενάρια που πέφτουν στο τραπέζι ήδη εφαρμόζονται, να υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια ειδικά στα αστικά κέντρα που πιέζονται, ή ακόμη και πλαφών στις τιμές, στις περιοχές ή στις ζώνες περιοχών που εντοπίζεται ιδιαίτερη πίεση στεγαστική.
2: Αυτό που ανέφερες είναι δύο πιθανά τα μέτρα τα οποία εξετάζονται ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι κατά πρώτον σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να υπάρχει και προσφορά, να υπάρχει ένας περιορισμός εκεί για να απελευθερωθούν κατοικίες για μακροχρόνια συμβόλαια, που αφορούν Έλληνες, που μπορούν να εργαστούν, να υπηρετήσουν εκεί, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε αστυνομικοί, είτε καθηγητές κτλ. Και ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι υπό εξέταση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, είναι το ότι η έγκριση του, αν λειτουργεί ως μακροχρόνια, με μακροχρόνια μίσθωση ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, να λαμβάνεται ομόφωνα από όλους τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Γιατί ήδη υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια διαμαρτυρώμενοι για την οχλαγωγή ή τα προβλήματα που δημιουργούνται στους υπόλοιπους.
0: Αλλά και θέματα ασφάλειας, βέβαια.
2: Και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να έχουν κερδίσει τις δίκες. Και τώρα η σκέψη είναι στο Υπουργείο Οικονομικών να απαιτείται ομοφωνία από πλευράς ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, όλων των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας, προκειμένου ένας ή δύο ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν αυτές τις συγκεκριμένες πλατφόρμες που αναφέραμε πριν.
0: Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ, και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον Ισίδωρο Ρούσο, τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για την έναρξη αυτής της νέας σχολικής χρονιάς. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα για τα παιδιά στο σχολείο. Την Παρασκευή ήταν η μέρα αγιασμού, να θυμίσω. Στο μεταξύ συνεχίζεται η συζήτηση σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα του Υπουργείου Παιδείας και την ικανότητα να καλύψει όλα τα σχολεία της χώρας με εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες για τα λεγόμενα κενά στα σχολεία. Έχουμε ανακοινώσεις προθέσεων από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Σε ακούμε.
3: Έχουμε λοιπόν μία παρέμβαση σε αυτό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο οποίος προανήγγειλε, λέει, και νέες προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κενά σε θέσεις διδακτικού προσωπικού. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι σύμφωνα με τον έλεγχο του Υπουργείου η σημερινή κάλυψη των σχολικών μονάδων βρίσκεται πάνω από το 85%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, τις οποίες ο ίδιος τοποθετεί προφανώς το υπόλοιπο, στο 15% των συνολικών αναγκών. Ο κ. Παπαδομαρκάκης όμως επέμεινε ότι η δεύτερη φάση προσλήψεων θα επιτρέψει την κάλυψή του. Στο επόμενο λοιπόν κρίσιμο βήμα θα είναι αυτό το δεύτερο κύμα, η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία όπως προανήγγειλε ο ίδιος προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των προσλήψεων αναμένεται, όπως είπε, να κινηθεί γύρω στις 6.500 με στόχο να καλυφθούν ειδικότητες, οι οποίες θα εξακολουθούν μέχρι το τέλος του μήνα να υπάρχουν κενά. Το κρίσιμο ζήτημα προφανώς, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι εάν αυτές οι 6.500 προσλήψεις θα αποδειχθούν ικανές, αρκετές για τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί μετά την έναρξη των μαθημάτων, καθώς τα λειτουργικά κενά μεταβάλλονται συνεχώς από παραιτήσεις, από συνταξιδοτήσεις, από μη αναλήψεις υπηρεσίας, από άδειες, νέες άδειες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η πραγματική εικόνα θα την γνωρίζουμε, θα αποτυπωθεί τις επόμενες εβδομάδες, αν δηλαδή οι μαθητές σε λίγες μέρες από τώρα θα ξέρουμε αν έχουν πράγματι όλους τους εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα ή αν μετά τη δεύτερη φάση θα εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικά κενά, ούτως ώστε να γίνει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, μια τρίτη φάση προσλήψεων μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα. Ισίδωρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω και πάλι τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, πριν περάσουμε σε αυτή την άσκηση εκένωσης που είχαμε δικαστικού κτηρίου σε πραγματικό χρόνο για πρώτη φορά σε ελληνικό δικαστήριο, ήθελα να σε ρωτήσω αν είχαμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη και τους δύο γιατρούς.
4: Κατερίνα, βρισκόμαστε έξω από το κτίριο 10, ναι, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς εδώ είναι το γραφείο του ανακριτή που σε λίγη ώρα θα περάσουν την πόρτα του το ζεύγος των κατηγορουμένων για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε δύο πράγματα, καθώς πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στα δικαστήρια και ο συνήγορος υπεράσπισης του, ο κύριος Αγαπηνός, ναι, ο οποίος είπε ότι η πρόθεσή του είναι να απολογηθούν οι εντολείς σήμερα. Άρα περιμένουμε να δούμε πρώτον εάν τα στοιχεία που έχουν φτάσει, τα καινούργια στοιχεία που έχουν φτάσει στον ανακριτή είναι τέτοια ώστε να τους απαγγείλει την αναβαθμισμένη.
0: Αν έχεις την καλοσύνη, σε χάσαμε για λίγο, ναι, μήνα να επαναλάβεις την τελευταία πρόταση.
4: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι μένει να δούμε μετά και την τοποθέτηση αυτή του συνηγόρου υπεράσπισής τους, αν ο ανακριτής με βάση τα καινούργια στοιχεία που έχει στα χέρια του θα απαγγείλει την συμπληρωματική κατηγορία, την αναβαθμισμένη κατηγορία στους δύο γιατρούς, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο εντός της ημέρας, mm-hmm, και αν μετά από αυτό, εάν συμβεί, εμείνει η υπεράσπιση στο να απολογηθούν σήμερα ή ζητήσει να έρθουν και να απολογηθούν αύριο. Άρα μέσα στην επόμενη περίπου μία με μία μισή ώρα, ναι, ναι, εκτιμώ ότι θα έχουμε εικόνα, mm-hmm, για το πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ανακριτική διαδικασία και ποια θα είναι τελικά η κατηγορία που θα βαρύνει το ζεύγος των γιατρών, mm-hmm, οι οποίοι όπως είπαμε έχουν αρνηθεί την πράξη που τους αποδίδεται. Ναι. Και βεβαίως ανάλογα με την κατηγορία παίζει και τον δικό τους ρόλο, καθώς εξαρτάται από την πράξη που είναι από το αδίκημα για το οποίο θα απολογηθούν τελικά και η ποινική τους μετακίνηση. Ναι. Αν δηλαδή μετά κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι.
0: Μάλιστα. Εγώ υπενθυμίζω ότι διώκονται καταρχάς για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά δεν αποκλείεται σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία θα εισφέρει και η τεχνολογία μεταξύ άλλων μήνα, να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο παρεπιπτόντως υπενθυμίζω ζητά και η οικογένεια του αδικοχαμένου αγαπητού καλλιτέχνη. Τώρα, για να κλείσουμε με αυτό το οποίο προανήγγειλα νωρίτερα σε ό,τι αφορά την άσκηση εκένωσης δικαστικού οκτηρίου για ζητήματα πυρασφάλειας. Είναι θέματα τα οποία καλό είναι να συζητάμε και να μην τα ξεχνάμε, ότι τα θυμόμαστε συνήθως κάτι δύσκολες στιγμές.
4: Αφού γίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε το αντίστροφο. Δηλαδή η διοίκηση του εφετείου της Αθήνας αποφάσισε και έκανε άσκηση εκένωσης σε πραγματικό χώρο του δικαστικού μεγάρου, με την παρουσία δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών που ήταν μέσα. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό, Κατερίνα, γιατί πέρα από το ότι γίνεται για πρώτη φορά και αυτό είναι το δημοσιογραφικό στοιχείο, γιατί σε καθημερινή λειτουργία του εφετείου, ο κόσμος που υπολογίζεται ότι μπαίνει μέσα στο δικαστικό κτίριο της Οδού Λουκάρεως ανέρχεται σε περίπου 5.000 άτομα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε μια έκτακτη περίσταση, είτε σεισμού είτε φωτιάς, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε συνδυασμό με την βοήθεια της ομάδας πυρασφάλειας που έχει γίνει επίσημη πρωτοβουλία της διοίκησης του εφετείου της Αθήνας και σε συνδυασμό με την δικαστική αστυνομία να μεταφέρει με ασφάλεια τον κόσμο έξω, έτσι όπως ακριβώς έγινε σήμερα. Ήταν, υπολογίζεται ότι ήταν περίπου στα 600 με 700 άτομα. Κατάφεραν να βγουν όλοι με ασφάλεια καθοδηγούμενοι στον χώρο του Αριουπάγου, στον εξωτερικό χώρο του Αριουπάγου. Και αυτό που μόλις ανέφερες και εσύ ήταν και η επισήμανση του υποδιοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού του κ. Μεσημεργή, ο οποίος έχει συνδράμει αποφασιστικά και στα μαθήματα πυρασφάλειας που έχουν γίνει στο εφετείο, όπου είτε ούτε λίγο ούτε πολύ απευθυνόμενος και στους δικαστές και στον κόσμο, ότι αυτό που έγινε σήμερα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται και στόχος είναι δύο φορές το χρόνο να γίνεται τέτοιου είδους άσκηση. Για την ιστορία να σου πω ότι σήμερα χρειάστηκαν 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Εκείνος με βάση την εμπειρία του είπε ότι δεν ήταν κακός ο χρόνος, ωστόσο τη δεύτερη φορά μπορεί ο χρόνος αυτός να μειωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί κάθε φορά που μειώνεται ο χρόνος και με ασφάλεια οδηγούνται οι πολίτες σε τέτοιου είδους ασκήσεις εκτός του δικαστικού μεγάρου, βρίσκονται πιο προετοιμασμένοι σε ένα απευκταίο γεγονός που όμως θα μπορέσει να σώσει ζωές. Όπως και αυτός είναι ο στόχος για την οργάνωση τέτοιου είδους διαδικασιών.
0: Για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε μήνα, το προλαμβάνει Κρήτων του θεραπεύει και τα έχουμε δει πολλές φορές δυστυχώς αυτά να συμβαίνουν.
4: Έτσι, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα, Κατερίνα, η διοίκηση του εφετείου έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι?
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

microphone back. I need the microphone back.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News. Ακούτε Radio Rumeli News.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας παρουσίασαν 6 παίχτες και μέλη του staff του Παναθηναϊκού Άκτορ και 8 της ΑΕΚ, με τα 5 κρούσματα να αφορούν παίχτες. Ανησυχία επικρατεί στις δύο ομάδες εν ώψη των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων. Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη νέα σεζόν παρουσίασε η πράσινη ΚΑΕ. Εντός της ημέρας θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Βιθέντε Ταμπόρδα που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από τη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανετολικό. Μέχρι το βράδυ αναμένεται η ανακοίνωση του δανεισμού του Σαλάχ Εντίν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά την Τετάρτη στο Απόστολος Νικολαίδης για το κύπελο Ελλάδος. Αρνητικά απάντησε η ΠΑΕ Καλαμάτα στο αίτημα του Τριφυλλιού για εισιτήρια στο παιχνίδι της Κυριακής λόγω σχετικής σύμβασης με το Δήμο Νίκαιας για την παραχώρηση του γηπέδου. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Μίλος Πάντεβης στην σερβική Ζελέσνιτσαρ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Σε μεταγραφή ξένου σεντερφόρ από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προχωράει ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να έχουν ξεχωρίσει τις περιπτώσεις των Μάριους της Αμσουσπορτ, Τσε Άνταμ στη Στορίνο και Μπρόχα Ιγκλέσια στη Στέλτα. Ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια την Τετάρτη για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπάντζα, ο δανεισμός του οποίου ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ. Το ερχόμενο αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League και την παραμονή της ομάδας στην Αγγλία για μία εβδομάδα για τους αγώνες με Σαχτάρ και Τσέλσι στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα εξετάζει η ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα της 5ης ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Μπρούμα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη για 1-1 χρόνια. Την περίπτωση ενός ακόμη στόπερ εξετάζουν οι κίτρινοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση του Σούταρ. Τρέλα στον Όφι ενόψη Χόφενχάιμ, καθώς περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί ενόψη της αναμέτρησης της 5ης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Μεταγραφικό μπάμα από τον Βόλο, ο οποίος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά με... Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2, ο Πανιώνιος επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο ημίχρονο, ο Ανθρακικός ΠΑΟΚ Β 1-0. Με επαθλό τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Χάντμπολ Ανδρών, ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στις 7.30 στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Η πρώτη της νίκη στο φετινό Eurovolley ψάχνει η εθνική ομάδα Ανδρών που αντιμετωπίζει στις 10 της Σλοβενία για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου που φιλοξενείται στην Ιταλία. Τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μάουρο Ικάρντι που συνδέθηκε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο της Λάτσιο. Η Λίτς υποδέχεται στις 10 την Newcastle στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Premier League. Για την 4η στροφή της Serie A στις 7.30 η Κόμο φιλοξενεί την Πάρμα και το Ρήνο τη Ρώμα. Ενώ για την 5η αγωνιστική της La Liga η Villarreal κοντράρεται με τη Real Betis. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης.
1: Όταν Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, όπως θέλετε εσείς. Σημασία έχει ότι είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ιδιαίτερα στο Σταύρο,

εκδηλώσεις του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Γιορτάζει η εκκλησία μας. Αποτελεί μία από τις πιο μεγάλες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προκειμένου βέβαια να τιμηθεί το γεγονός της υψώσεως του Σταυρού μετά την έβρεσή του από την Αγία Ελένη. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα και

Πάμε να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί πλήθος κόσμου, δεν ξέρω αν ήταν 50, 70, πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου από χθες το βράδυ πήγαν εκεί στην Νίκαια να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, το παιδί της Νίκαιας που έγινε φωνή μιας ολόκληρης γενιάς. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβήθηκε να είναι διαφορετικός, αλλά ήταν αληθινός, ήταν ελεύθερος και ίσως και γι' αυτό αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς που πήγαν ίσως να μην τον γνώρισαν ποτέ, αλλά τον ένιωσαν όμως δικό τους άνθρωπο μέσα από τα τραγούδια του. Και αυτό είναι ίσως, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να αφήσει πίσω του ένας καλλιτέχνης.

Εγώ δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν σταματάει η καρδιά τους. Πεθαίνουν μόνο όταν σταματήσει κάποιος να τους θυμάται. Και σίγουρα τον Γιώργο Μαζονάκη δεν θα τον ξεχάσει ο κόσμος, δεν θα το ξεχάσουμε όλοι μας. Πολλοί είναι εκείνοι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Και η φωνή του θα συνεχίσει να μας βρίσκει εκεί που ίσως κανείς άλλος δεν θα μπορεί.

ταξίδι. Τι άλλο να πω, στον Γιώργο Μαζονάκη. Καλό ταξίδι στο φως. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους δικούς του ανθρώπους. Και αν θέλουμε έτσι να μας μείνει κάτι από αυτό, να προσπαθούμε να μην έχουμε, να αγαπάμε πάνω απ' όλα, να μην έχουμε θυμό μέσα στην καρδιά μας. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και μπορεί κιόλας κάποια στιγμή να ψάχνουμε και για μια ευκαιρία που ποτέ δεν θα έρθει. Γι' αυτό καλό είναι να μιλάμε, να δίνουμε αγάπη, συγχώρεση ο ένας τον άλλον. Γιατί, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο υπουργός, ο Στέλιος Μαργωμένος, τίποτα δεν είναι.

να σας πω πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα κάτι βέβαια που το περιμέναμε με το ξεκίνημα της εκπομπής. Ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός τον δανεισμό του Σαλάχ Εντίν. Μονοετής δανεισμός από την Ρώμα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προσθέτει με αυτή την κίνηση μια ακόμη πολύ ποιοτική λύση στο ρόστερ του. Νομίζω ότι αύριο το βράδυ τελειώνουν οι μεταγραφές και νομίζω μέχρι τέλος του μήνα είναι για τους ελεύθερους μετά. Να θυμίσω ότι το deal του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Δεν είναι υποχρεωτική, δηλαδή βάσει συμμετοχών όπως γίνεται αρκετές φορές, αλλά είναι στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού να την ενεργοποιήσει και αν γίνει θα αφορά τετραετή διάρκεια. Η Ρώμα τον Φεβρουάριο του 2025 έδωσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίκτη.

Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Να πω καλησπέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον Βαγγέλη από το Κάτω Γάλλιο, τον Λάκη των 811. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Σάκη, λέει ο Βαγγέλης. Καλησπέρα Σάκη και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά λόγω ημέρας. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω, ευχαριστώ μας, λέει η φίλη μας η Βίκη. Συμφωνώ, Σάκη μου, λέει, με όλα όσα είπες με αφορμή τον Γιώργο Μαζονάκη. Βίκη μου, σε ευχαριστώ, αλλά το λιγότερο, αυτό, όλα αυτά που είπα, το λιγότερο είναι πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα να χάνονται και με αυτόν τον τρόπο νέοι άνθρωποι, έτσι. Και άνθρωποι που όταν φεύγουν, δυστυχώς, μαθαίνουμε και αρκετά πράγματα.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος, παρόλο που ήταν στη λάμψη, στα φώτα, εγώ θεωρώ ότι έπαιζε ένα ρόλο, αλλά η ψυχούλα του, η καρδούλα του ήταν εκεί που ξεκίνησε, ήταν με τον κόσμο, και γι' αυτό έμεινε τελικά, και γι' αυτό αγαπήθηκε.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάκη, στους συνεργάτες σου, καθώς και σε όλους τους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Φιλιά σε όλους και ευχαριστώ, λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγρα. Γεια σου Γεωργία, ευχαριστούμε και εμείς. Ο Κώστας, καλησπέρα Σάκη, καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου, τον Πανιώνιο το Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη. Και η Πανάθα λέει πετάει. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου, καλή μου.

Θέλει προσοχή το πέταγμα, Κώστα μου. Γιατί καμιά φορά έχουμε για ανώμαλη προσγείωση. Μια χαρά πάει, η αλήθεια είναι, ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Είχαμε στραβοπάτημα του Ολυμπιακού απέναντι στον Όφη, με νέο προπονητή Ολυμπιακός, και εκεί χρειάζεται χρόνος. Αλλά καλά δεν ξέρει και τα ονόματα των παιχτών. Με μια μισή προπόνηση πήγε στο μάτς. 0-1 λοιπόν Ολυμπιακός Όφη. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, με πολλά παράπονα από τον Ηρακλή για τη διαιτησία. Αυτά το Σάββατο, την Κυριακή. Καλά.

Η βαθμολογία. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 9, όσους και ο Όφη που είναι στην τρίτη θέση, όσους και ο Λεβαδιακός που είναι στην τέταρτη θέση με 9. Πέμπτη θέση η ΑΕΚ με 8, έκτος ο Ολυμπιακός με 7, έβδομη θέση ο Άρης με 6. Ο Ηρακλής είναι στην 8η θέση με 5, 4 βαθμούς έχει η Καλαμάτα που είναι στην 9η θέση, 10ος ο Ατρόμητος με 2, όσους και ο Βόλος που είναι στην 11η θέση, όσους και η Κηφισιά που είναι στην 12η θέση και από έναν βαθμό 13η θέση Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός. Η επόμενη αγωνιστική το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, Ατρόμητος Κηφισιά στις 7, Άρης Ηρακλής στις 7.30, ενώ την Κυριακή στις 5 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις

Καλησπέρα στον Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλή εκπομπή. Σάκη, χρόνια πολλά και για την ημέρα. Εύχομαι δύναμη, υγεία και ευλογία σε όλους. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε 24 λεπτά, φίλες και φίλοι, 25 για την ακρίβεια, μετά τις 6, συντονισμένοι σωστά εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ένα μάτς εξέλιξη για τη Super League 2. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β είναι στο 1-0 και βρισκόμαστε στο 63ο λεπτό. Έχουμε ένα τελικό για τη Super League 2. Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Στις 10 για την Premier League Linz Newcastle. Ενώ στην Ισπανία για τη La Liga Villarreal Betis επίσης στις 10. Έχουμε και 3 παιχνίδια στην Ιταλία για τη Serie A. Στις 7.30 Como υποδέχεται την Parma. Την ίδια ώρα η Τωρίνο την Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο η Ιντερ την Ουντινέζε. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Γεια σου καλέ μου φίλε Σωτήρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ απορώ πώς εμπιστεύονται κάποιοι άνθρωποι αυτούς τους ανθρώπους.

Καλησπέρα, Γιώργος από Βόλο. Έχουμε νέα για το τραυματισμό τα Μπόρδα? Όχι, αναμένουμε την εξέταση, τη μαγνητική που θα κάνει ο παίκτης, για να δούμε τι θα γίνει. Γεια σου, Γιώργο μου, εκεί στον όμορφο Βόλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, είναι το πρώτο για την εκπομπή μας και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Μείνετε εδώ στον Ισμένη, τερβέτε την Ελλάδα Sports 94.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική.

0: City of Essex.
1: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Σταθμό είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Να σας πω ότι πριν από πολύ λίγο ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Ρουμάνου εξτρέμ Οκτάβιαν Ποπέσκου από την Στεάουα Βουκουρεστίου. Είναι 7 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του. Συνήθως αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης. Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 8 παιχνίδια, 1 γκολ, 4 ασίστ. Ενώ συνολικά στη Στεάουα έχει καταγράψει 234 συμμετοχές, 28 γκολ και 30 ασίστ.

0: θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Μάνο Σαραμόπουλο θα ακούσουμε σε κανένα τέταρτο από τώρα. Και αυτό γιατί θα πάμε τώρα να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από τον Μάριο Μαντσάνκο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μόνο οι προπονητές θα κάνουν αλλαγές, Μάριε. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό που είμαστε σε όλο τον κόσμο. Αλλαγές έκανε μόνο ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Και μεγάλες αλλαγές, φίλο, όχι μικρές.
2: Και μεγάλες αλλαγές και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, εγώ θα πω.
0: Εντάξει, εμείς κάνουμε μικρές αλλαγές.
2: Καλές είναι και οι μικρές.
0: Εντάξει, ναι. Να μην συνηθίζουμε τα ίδια για τα ίδια.
2: Σωστό, να μην βαριέται και ο κόσμος.
0: Να μην βαριέται και ο κόσμος. Λοιπόν, τι έχουμε, πώς είναι το κλίμα στην ΑΕΚ. Μπαίνουμε βέβαια σε ευρωπαϊκή, μπήκαμε ευρωπαϊκή εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
2: Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ τώρα ευρωπαϊκό αγώνα δεν έχει. Η ΑΕΚ έχει...
0: Για τους υπόλοιπους, ναι, έχεις δίκιο.
2: Η ΑΕΚ έχει κυπελλική εβδομάδα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι και όφη.
2: Ναι,
0: γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στις 15 του Οκτώβρη, η ΑΕΚ δεν είναι αυτή την εβδομάδα, έχεις πολύ δίκιο.
2: Στις 14 είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, έχεις πολύ δίκιο.
2: Το επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, η ΑΕΚ το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να συνέλθει.
0: Και το λέγαμε έτσι, θύμισε και η Φυσιά όλο αυτό.
2: Ναι,
0: κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
2: Θύμισε και η Φυσιά και το θέμα είναι ότι την επόμενη Κυριακή ΑΕΚ ταξιδεύει στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, για να αντιμετωπίσει την ομάδα εκεί που έχει δημιουργήσει ο Αχιλλέας Μπέος. Και έχει ξεκινήσει το ερώτημα, ξέρεις, θα τα καταφέρει η ΑΕΚ, θα πάρει επιτέλους διπλό τη φετινή σεζόν? Γιατί

0: σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα, σε Λεωφόρο κόντρα στην Κηφισιά και χθες κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, δεν τα κατάφερε. Έμεινε στο 1-1. Την Κυριακή λοιπόν υπάρχει Βόλος.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει πίεση πλέον στην ομάδα της ΑΕΚ, έτσι.
0: Εννοείται ότι υπάρχει πίεση και πρέπει να υπάρχει πίεση και πρέπει να δουν τα πράγματα αλλιώς στην ΑΕΚ και διαφορετικά. Εγώ δεν είμαι προπονητής για να κάνω τον προπονητή. Απλά και οι παίκτες και ο προπονητής που, ναι, το έχει πει αρκετές φορές ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι πρώτος στόχος, και σωστά το λέει, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όμως, στη Νέα Φιλαδέλφια τα πράγματα πάνε εξαιρετικά, αλλά εκτός έδρας κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και η ΑΕΚ μεταξύ άλλων είναι και τυχερή, γιατί δεν έχει χάσει παραπάνω βαθμούς. Γιατί και με την Κηφισιά θα μπορούσε να χάσει παραπάνω βαθμούς, να γνωρίσει την ήττα, και χθες στην Τρίπολη θα μπορούσε να γνωρίσει την ήττα. Ευτυχώς που ήταν ο Μπρινιόλι.
1: Τώρα να έχεις τον τερματοφύλακά σου MVP.
0: MVP, καταλαβαίνεις, ναι, τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Και έχει βγάλει ειδικά εκεί στο δεύτερο ημίχρονο στο σούτ του Μπαρτόλο, έχει γυρίσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης και του λέει, τι βγάζεις, τι κάνεις, του λέει. Δηλαδή, η τρομερή εκτίναξη.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός, ναι.
0: Ναι, ναι. Γενικότερα ο Μπρινιόλι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Κακά τα ψέματα, απλά ο Στρακώσα, επιλέγουν τον Στρακώσα γιατί δείχνει από την πλευρά της ΑΕΚ υποστηρίζουν ότι έχει καλύτερα αντανακλαστικά, καλύτερα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά ο Μπρινιόλι σε δύο παιχνίδια με ΛΑΣΚ και χθες η Τρίπολη έχει κρατήσει όρθια την ΑΕΚ. Γιατί και με τη ΛΑΣΚ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, και χθες όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Μετά τον Μπρινιόλι εξαιρετικό παιχνίδι και από τον Μάγερ, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τις αλλαγές από το 50 και μετά η ΑΕΚ ανέβηκε. Όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό που βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ, γιατί δεν είναι μόνο φεσινό το φαινόμενο, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και να απαντήσουμε τελικά κάποια στιγμή, λείπει ο Πινέδα ή δεν λείπει ο Πινέδα. Εγώ θα πω ότι λείπει.
1: Ειδικά σε εκτός έδρας μάτς παραλείπει, όχι λείπει.
0: Εγώ θα πω ότι λείπει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής τύπου Πινέδα, ένα χάφο ο οποίος και την μπάλα να χάνει θα πρέπει να τρέχει γρήγορα και να επιστρέφει να καλύπτει τους χώρους όπως έκανε ο Πινέδα. Αεροδιάδρομος δημιουργείται στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
1: Μου έκανε εντύπωση γιατί και χθες ο προπονητής έκανε μόλις τρεις αλλαγές, θυμάμαι σωστά.
0: Σωστά θυμάσαι, ναι, δεν σου έκανε μόνο σε εντύπωση. Και σε όσους ήταν στα δημοσιογραφικά της Τρίπολης, από όσο έμαθα εγώ, έκανε εντύπωση. Και από αυτά που ακούω και διαβάζω σήμερα και μαθαίνω...
1: Δείχνει κάτι αυτό.
0: Δεν ξέρω αν δείχνει
1: ότι
0: κάτι.
1: Ότι δεν εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, λέω τώρα,
0: σίγουρα,
1: δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, σίγουρα δείχνει ότι θέλει να πάει με 14-15 ποδοσφαιριστές.
1: Καλά, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται. Δεν είναι εύκολο όταν παίζεις Champions League. Παίζεις πρωτάθλημα, έχεις και το κύπελο. Είναι λίγο δύσκολο, μου φαίνεται.
0: Αυτό θα πρέπει να το αλλάξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Εγώ δεν θα πω ότι γιατί έβαλε τον Αριάγκα ή γιατί ξεκίνησε με τον Κατσίνοβιτς ή γιατί ξεκίνησε με τον Ζήνη. Είναι στις προπονήσεις, ξέρει καλύτερα από εμάς. Εμείς απλά κάνουμε μια κριτική και σχολιάζουμε. Σίγουρα ο Γκατσίνοβιτς για παράδειγμα δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα περιμέναμε. Ο Ζήνη ήταν καλύτερος. Πολλοί θα πούνε ότι καλύτερα να ξεκινάει από τον πάγκο, να έρχεται από τον πάγκο να βοηθάει. Ναι, αλλά χθες είχε κάποιες μικροενοχλήσεις ο Βάργκας στη μέση. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει από την αρχή και όταν μπήκε δεν έκανε κάτι το διαφορετικό, δεν βοήθησε ο Βάργκα. Βέβαια, για να βοηθήσει, περιμένεις και έναν ποδοσφαιριστή να κάνει μια σέντρα να φέρει την μπάλα στην περιοχή.
1: Έχει, να ταΐσει το ψηλό που λέγανε.
0: Να ταΐσει το
1: μια
0: ψηλό.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ο Πήλιος, όσο εργατικός και αν είναι και δουλευταράς, λίγο με τις έντρες πρέπει να το δουλέψει παραπάνω. Θα μπορούσαμε να δούμε τον Λυκογιάννη. Δεν τον είδαμε. Γιατί έχει και γλυκό αριστερό πόδι και καλύτερες έντρες βγάζει. Η ΑΕΚ τις δύο μεγάλες τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο που τις κάνει με τον Λούκα Γιώβιτς, πώς τις κάνει από τη δεξιά πλευρά, όχι με σέντρα, βάζοντας την μπάλα σιρτά στην περιοχή και δημιουργώντας υπεραριθμία και τρύπα στην άμυνα του Αστέρα από τα δεξιά να γυρίσει μπάλα και να χάσει τα δύο άχαστα ο Λούκα Γιώβιτς.
1: Ο Γιώβιτς πάντως από ό,τι είδα είχε 5 τελικές, αλλά ήταν, ναι, ήταν και άστοχος χθες.
0: Ναι, είχε 5 τελικές, ήταν άστοχος, αλλά περιμένεις και παραπάνω πράγματα και από τον Λούκα Γιώβιτς. Γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, το πιο ακριβοπληρωμένο της ΑΕΚ, μαζί με τα μπόνους που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα περιμένεις αυτή τη μία ευκαιρία που θα σου δοθεί να την κάνεις γκολ. Βέβαια, Η ΑΕΚ να κέρδιζε χθες, δεν θα έπρεπε να καλυφθούν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα εγώ να διαβάσω Μέγας Γιώβιτσα, Πέτρας από την Τρίπολη και όλα αυτά. Πρέπει να μας προβληματίσει και νομίζω είναι προβληματισμένοι και στην ΑΕΚ.
1: Αυτά τα δύο πρόσωπα, αυτό που είπαμε και στην αρχή, δηλαδή άλλο πρόσωπο εκτός έδρας, άλλο πρόσωπο στην Νέα Φιλαδέλφια.
0: Εγώ δεν θεωρώ και δεν θέλω να πιστέψω αυτά που τις ειρήνες ή τους insider που λένε αριστερά και δεξιά διαλέγουν παιχνίδια ποδοσφαιριστές και επιλέγουν το Champions League, τα παιχνίδια του Champions League και όχι της Ελλάδας. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Απλά πρέπει να αλλάξουν και οι ίδιοι νοοτροπία, να τα πάρουν πιο σοβαρά. Δεν είναι θέμα διαλέγω το κάθε παιχνίδι και ούτε είναι θέμα κούρασης. Γιατί η ΑΕΚ έπαιξε με την ΛΑΣΚ την Τρίτη και χθες ήταν η Κυριακή. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μέρες μπροστά για να ξεκουραστεί μια ομάδα.
1: Σωστό, σωστό. Και τώρα μέσα στην εβδομάδα έχουμε Πανσεραϊκό λοιπόν, έτσι.
0: Ναι, έχουμε Πανσεραϊκό, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από 15 ευρώ έως 185, τα πιο ακριβά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει.
1: Γιατί να πούμε ότι είναι την Πέμπτη το μάτς στις 6 παρατέταρτο.
0: Την Πέμπτη, ναι, ακριβώς. Την Πέμπτη, 6 παρατέταρτο, δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Οι δύο του 2014 νεαροί που πρέπει να πάρουν φανέλα βασικού, να δούμε και ποιες άλλες αλλαγές θα κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Και όλο αυτό το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή στο Βόλο για να πάμε μετά στη διακοπή των τριών εβδομάδων. Όταν επιστρέψει η ΑΕΚ, το πρόγραμμά της είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί μπαίνει σε ρυθμούς Champions League πιο δυνατά, με τρία παιχνίδια, έρχονται τα ντέρμπι, άρα λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει το ρόστερο ο Μαρκό Νίκολιτς. Να μην υπολογίζει μόνο 13, 14 ή 15 ποδοσφαιριστές. Ναι. Ερωτήματα λοιπόν που μου έθεσε σωστά, γιατί δεν έκανε παραπάνω αλλαγές.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, ναι.
0: Είναι σωστά, έχει παίκτες, είχε παίκτες στον πάγκο. Τώρα γιατί δεν έβαλε τον ένα, γιατί δεν έβαλε τον άλλο.
1: Δηλαδή, ξέρεις, σκέφτομαι, θα μπορούσε να παίξω, να ξεκουράσει λίγο το Μουκουντή εκεί προς το δεύτερο ημίχρονο, να παίξω Βίντα που δεν θεωρείς ότι είναι κουρασμένος, λέω εγώ τώρα. Και μπροστά πάλι, δηλαδή είχε δύο αλλαγές που δεν τις έκανε καν, δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Το λόγο δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι, από τη στιγμή που δεν είναι 3-4 γκολ η ΑΕΚ μπροστά να πεις ok, ήθελε να δει κάτι, ναι, είμαστε στην πρώτη αγωνιστική και ήθελε να δει κάτι από το σχήμα που παρέταξε. Μου έκανε εντύπωση πάντως.
0: Πολλά θα μπορούσε να κάνει και τον Αριάγκη να τραβήξει πίσω και να βγάλει τον Μουκουντή και να βάλει τον Βιτάλης με τον Μαρίνη στο χώρο της μεσαίας γραμμής ή τον Γκάιρινεν. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Δεν τα έκανε, η ΑΕΚ το πλήρωσε, άφησε ακόμα 2 βαθμούς, είναι στο μείον 4 από την κορυφή και πλέον ζορίζει το πράγμα, γιατί όσοι λένε ότι είναι νωρίς, ναι, είναι νωρίς εγώ θα πω. Απλά βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πιο ποιοτικό.
1: Ναι, έχει κάνει καλές μεταγραφές, αλλά ακόμη δεν είναι ομάδα που θα ήθελε και ο Νίστρουπ να είναι, γιατί ακόμη είναι και όλοι καινούργοι. Βλέπεις ότι έρχονται παίκτες και μπαίνουν σιγά σιγά στην εξίσωση.
0: Και σωστά το αντιμετωπίζεις εσύ, μακάρι να το αντιμετωπίζουν και όλοι οι Παναθηναϊκοί έτσι όπως αντιμετωπίζεις, γιατί θα έρθουν και αργότερα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
1: Και θα έρθουν και στραβές, φίλε, κάποια στιγμή.
0: Βέβαια, θα έρθουν και στραβές.
1: Και θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί το όλο θέμα ο οργανισμός Παναθηναϊκός.
0: Απλά και οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν χάσει βαθμούς από που δεν είναι
1: εκτός προγράμματος, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Εκτός προγράμματος, ακριβώς. Ναι. Στην Τρίπολη μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια έδρα η οποία ζορίζει τους μεγάλους. Ναι, θα το δεχτώ. Όμως χθες η ΑΕΚ βάζει στο παιχνίδι τον Αστέρα με το τραγικό λάθος του Μουκουντή. Δεν είχε κινδυνεύσει έτσι πάρα πολύ η ΑΕΚ. Βασικά καθόλου δεν είχε κινδυνεύσει μέχρι να γίνει αυτό το λάθος, χωρίς πίεση κιόλας αυτό το λάθος του Μουκουντή.
1: Και να κλείσουμε με ένα ωραίο βίντεο που είδα.
0: Ναι.
1: Πώς παρουσίασε τις νέες φανέλες στο ποδόσφαιρο γυναικών της ΑΕΚ με πρωταγωνιστές τους Αντώνη Αντωνίου και Στέλιο Μαΐνα. Αξίζει τον κόπο. Δεν χρειάζεται να είσαι φίλος της ΑΕΚ. Άμα αγαπάς το ποδόσφαιρο, μπορείς να μπεις να το δεις. Και με το σλόγγαν εμένα μου την έμαθε ο πατέρας μου. Αυτή η ΑΕΚ παρουσίασε τη νέα εμφάνιση. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν να τη δουν. Και ας μιλάμε για γυναικείο ποδόσφαιρο που ανεβαίνει και αυτό σιγά σιγά.
0: Ανεβαίνει, να φανταστείτε, δεν έχω προλάβει να το δω το βίντεο, θα το δω κι εγώ. Ανεβαίνει και πρέπει να ανέβει, να φύγει από αυτά τα στενά όρια του ερασιτεχνικού επίπεδου, γιατί γίνονται και εκεί μεταγραφές, όχι μόνο στην ΑΕΚ, και σε άλλες ομάδες, και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Έχουν ανέβει και ομάδες της επαρχίας, της περιφέρειας δηλαδή. Καλό θα είναι να στηρίζονται και αυτά τα κορίτσια.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι, φίλε.
0: Κοίταξε να δεις, κάποια πράγματα είπαμε και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ, ότι υπάρχουν σκέψεις η ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που είναι στις 17 Οκτωβρίου, γιατί ενδιάμεσα 14 και 20 Οκτωβρίου θα παίξει δύο παιχνίδια στην Αγγλία με Σαχτάρ και Manchester City. Ίσως λοιπόν ζητήσει αναβολή για να μην κάνει το πηγενέλα και να παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία, να βρεθεί ήδη γίνονται από όσο γνωρίζω
2: News.
0: Το αν θα υποδοθούν όλες αυτές οι ενέργειες και το αν πραγματικά η ΑΕΚ ζητήσει αναβολή θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες.
1: Κάτι που έχει δικαίωμα βέβαια να κάνει.
0: Έχει δικαίωμα, ξέρεις, όταν πέφτουν, γιατί είναι σε μια εβδομάδα. Στο Λονδίνο το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, λόγω πολέμου στην Ουκρανία, και στο Manchester, κόντρα στη Manchester City, το δεύτερο παιχνίδι. Άρα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια, το ένα είναι βατό, εγώ θα πω, με τη Σαχτάρ, εντάξει με τη Manchester City δεν μπορείς να κάνεις και πολλά σχόλια.
1: Ό,τι πάρεις καλό είναι εκεί, αν καταφέρεις. Να πάρεις κάτι, έτσι είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε φίλες, ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα, να σε καλά σας.
1: Και εσύ, γεια σου Μαρία. Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

Αμβελά, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια του Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα. Θα μεταφέρει εκεί τις εμπειρίες που έχει από μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Να θυμίσω την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν στην ΑΝ, δανεικός από τον Ολυμπιακό. Φέτος όμως αποχώρησε με κανονική μεταγραφή για

μέσα 12 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Πάμε λίγο στον Πανετολικό, όπου εκεί χθες είχαμε το τραυματισμό του Γιάννη Σατσιά, του Κύπριου παίκτη της ομάδας του Αγρινίου. Αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ένα αρκετά σημαντικό διάστημα αποχής από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Δεν θα πάει σε χειρουργείο. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας επέλεξε τη συντηρητική αγωγή. Τώρα, ο χρόνος της επιστροφής θα κριθεί από την πορεία της αποκατάστασης, καθώς που, από ό,τι καταλαβαίνετε, πρόκειται για σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί υποτροπή. Ο Γιάννης Αναστασίου τώρα θα πρέπει να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό του παίκτη στη μεσαία γραμμή του Πανετολικού. Ο Πανετολικός, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ένα δύσκολο παιχνίδι.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα φίλε.
1: Καλησπέρα από την όμορφη Γελιόλου Θεσσαλονίκη, εδώ που έχει ξεκινήσει από σήμερα η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, που θα έχει επίμαχο θέμα, το οποίο βεβαίως δεν θα συζητηθεί με ανοιχτές πόρτες αλλά με κλεισές πόρτες, το θέμα ποιον θα στηρίξει η συμμαχία Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας UEFA, δηλαδή ΚΟΝΚΑΚΑ, Βόρειος Κεντρική Αμερική και Ασία, για, για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο εναντίον του σημερινού πρόεδρου της ΦΙΦΑ και εναντίον για τις ενέργειες του που έχει κάνει, είτε με το θέμα του Μπαλογκούν που τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, και άλλαξε η απόφαση και έπαιξε ο Μπαλογκούν, ευτυχώς που νίκησε το Βέλγιο, και μετά το θέμα την πρόταση εκεί που πήγε να περάσει μόνος του χωρίς να έχει κάνει διαβούλευση με τους άλλους ομολόγους του πρόεδρους για την πώληση του 20% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου. Το οποίο βέβαια καταλαβαίνει κανένας ότι προκάλεσε μεγάλο σάλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη στις αίθουσες του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, όπου η UEFA έχει στείλει ένα φάκελο 60 σελίδων. Και από εκεί και πέρα ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει έναν από τους κορυφαίους νομικούς των ΗΠΑ, τον Άλεξ Σπύρο, να υπερασπιστεί τον Τζιάνι Φαντίνο και να αποδείξει ότι δεν πήγε για να βγάλει κέρδος και όλα αυτά ήταν για το καλό του ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Και βεβαίως αύριο πρέπει να πούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η γιορτή των 100 ετών από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Φερνάντο Σάντος, ο σπουδαίος αυτός Πορτογάλος προπονητής που έχει βοηθήσει πάρα πολύ όταν ήταν στη Μόνη της Εθνικής Ελλάδος. Πιστεύω ότι θα έρθει και απόψε, θεωρώ, ο Ότο Ρεχάγκελ, που είναι ο αρχιτέκτονας της μεγάλης επιτυχίας του 2004, που η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία της και δεν ξέρω πότε θα πάρει το επόμενο. Η μεγαλύτερη έκπληξη του 21ου αιώνα αυτή, του 20ου αιώνα. Και βεβαίως πολλά μεγάλα ονόματα του διεθνούς ποδοσφαίρου, καλοί παράγοντες, ο Ζαωράκης, ο Μπασινάς, ο Μπίρχοφ ο Γερμανός που είχε πετύχει εκείνο τον γκολ στον ξαφνικό θάνατο και έκτοτε σταμάτησε να ισχύει αυτή η εφαρμογή όπως την είχε αποφασίσει τότε ο Ζεμπλάτερ, ο πρόεδρος της FIFA εκείνη την εποχή, και το είχε ενστερνιστεί όπως καταλαβαίνουμε όλοι και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Και πάρα πολλοί κόσμος, το αφάν κατέρ του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου είναι συγκεντρωμένο εδώ στη Θεσσαλονίκη για αυτό το διήμερο το εκπληκτικό.
0: Οπότε αύριο θα τα πούμε πάλι από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αύριο και μεθαύριο.
0: Και μεθαύριο. Είδα ότι συνάντησες και τον Γιώργο Κούδα.
1: Τον Κούδα. Τον Κούδα δεν το συνάντησα.
0: Όχι τον Κούδα, τι είπα τώρα. Τον πρόεδρο της ΕΠΟ ήθελα να πω.
1: Το Μάκη τον Κακάτσι.
0: Το Μάκη τον Κακάτσι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Και τον Φερνάντο Σάντος και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ που πήρε από την Αλ Τζαζίρα, δανεικό για ένα χρόνο, τον Σέντερ Φορ, τον Μπενζά.
0: Μάλιστα, χτυπάει η καρδιά της Θεσσαλονίκης πάντως αυτό
1: ακριβώς,
0: το διήμερο, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Μάλιστα. Μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε χθες, σήμερα το προσεχές τριήμερο συνεχίζει να χτυπάει η καρδιά της Θεσσαλονίκης σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη φορά, βεβαίως.
0: Μάλιστα, και ο Μάνος Σαραμόπουλος είναι εκεί, δεν το συζητάμε.
1: Πάντα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
1: Να πούμε ότι τα Ελληνόπουλα πέτυχαν αρκετά γκολ αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι, ο Μπάμπης ο Κοστούλας και δημιούργησε γκολ για την Brighton επί της Coventry, τον αποθέωσε και ο προπονητής Coventry ο Frank Lampard, λέγοντας το παιδί αυτό έχει μέλλον και αξίζει να πάει μπροστά. Ο ίδιος λέει δουλεύω σκληρά, θέλω να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο Δουβίκας πέτυχε γκολ με την Κόμπο. Ο Τζόλης αυτή τη φορά ήταν ο δημιουργός του γκολ που πέτυχε η Arsenal και νίκησε αν διεκτός τη Σάντερλαντ. Δύο γκολ πέτυχε ο Βαγγέλης ο Παυλίδης στην Μπενφίκα που νίκησε 3-1 η Ζιλ Βισέντε και έχει φτάσει στα 13 γκολ. Ο Αλμίρας στην Τζουρ Γκάρντεν στη Σουηδία σκόραρε και αυτός. Γενικά πάνε καλά τα Ελληνόπουλα.
0: Μπράβο, ευχάριστο να σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο μου, θα σας συναντήσουμε και αύριο.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ, φίλε. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, έτσι γρήγορα μας είπε όλα όσα συμβαίνουν στην πρωτεύουσα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ.
4: Μετσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

και εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα. Mm-hmm.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
1: k24.gr.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μικρόφωνο τη Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Λίλη Αξίλου στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγωπούλου στο 2-13-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Ναταλία Καταρτζή.

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Πυθίας στην Κυψέλη. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο στη μία μετά το μεσημέρι ζήτησαν και έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα πληροφορίες, σήμερα κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή με την ιδιότητα του μάρτυρα η γραμματέας του ιατρείου, καθώς και ένας πελάτης των κατηγορουμένων. Νωρίτερα, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα το δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, ο αρμόδιος υπουργός προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες προκειμένου αυτές να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Με φόντο τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αλλάζουμε θέμα. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακάπτωναν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα. Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Καρντίφι οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτζέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Πάντως, η Βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να απορρίπτει ένα νέο δημοψήφισμα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
6: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
7: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

Καλησπέρα και από εμάς, εδώ συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 84. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ηχού Λίλη Φωτοπούλου. Ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Την προηγούμενη εβδομάδα ένα οικογενειακό γεγονός πάρα πολύ σοβαρό με ανάγκασε να μην έχω ζωντανή εκπομπή και να ακούσετε έτσι κάποιες ηχογραφημένες. Οπότε τώρα επιστρέφουμε στη ροή μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε και πάλι τα πατήματά μας. Καλά να περάσουμε μέχρι τις 9 εδώ.

ευρώ στο φως. Όχι μόνο ανθός του Γιώργου Καζατζή και της Ελένης Φωτάκη με την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη, ενώ ξεκινήσαμε με Σταύρο Ξαρχάκο, η Ρώσα Ία και με τη συμμετοχή του ίδιου του συνθέτη για το «Δεν έχει αρχή» στο νεότερο remix από Paper Cut. Λοιπόν, επιστρέφουμε όπως σας είπαμε κάπως στη ροή μας και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 213-09-09-100, εκεί όπου σας απαντάει η Πέμπη Παναγωπούλου. Μας στέλνετε email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Και συνεχίζουμε, κρατάμε το Σταύρο Ξαρχάκο.

Άλκινος Ιωαννίδης και σταγόνες στο γυαλό, γιατί κάποια στιγμή, κάπως έτσι, μέσα στο σύμπαν, ενδεχομένως θα ξαναβρεθούμε και είναι και αυτό μια ελπίδα, μια λύτρωση, κάτι που έχεις για να περιμένεις. Ηλικία Σουμωρία στον Αθήνα είναι 84, ζωντανά μαζί σας εδώ, από τον Γκάζι, από την Τεχνόπολη, είμαι η Αριστεία Γιάννου. Βραδάκι Δευτέρας μαζί. Και εδώ είναι ο Νικόλας Άσημος. Σαν ένα χάδι το τραγούδι. Τα τραγούδια γενικώς σαν ένα χάδι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
5: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κηθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
13: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς

0: Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Fresno στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πληθαίνουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλάσμα αφαίρεσης, διαδικασία την οποία είχε ξεκινήσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης, λίγα λεπτά αργότερα κατέγραψε συναγερμό για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποίησεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alert συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μεσημέρι, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα το Γιώργο Μαζωνάκη μετά την εξόδιο ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, το κατοίκον της Κυψέλης, για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Μία ανάσα από τα $110 το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του Ορμούς. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε εισαγγελέα στη δίκη για το σειροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. Στο διεθνή χώρο και πάλι, φάρσα χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα κακά πράγματα είναι φάρσα, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.
0: Αθήνα 984. Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 32.

Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα επιγόντως σας ότι είναι Ίντερ. Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς βέβαια. Ξεκίνησε πολύ άσχημα το μάτς για την Ίντερ με 0-2. Λοιπόν, τώρα αρχίζει και πιέζει, θα δούμε. Στο 23ο λεπτό είμαστε, Ίντερ Ουντινέζε 0-2. Γκολ για την Τροχέντα, μάλλον για τη Σέλμπρουν με την Τροχέντα 1-0 στο 23ο λεπτό. Ντάντλακ Σετ Πάτριξ 0-1, στα ίδια λεπτά εκεί περίπου έχουν παίξει 25 λεπτά. Λίντς Νιούκαστλ 0-0 και η Βιεράλ Μπέτις παραμένει και εδώ το 0-0.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να τα πούμε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ρίο Αβε, Στρέλα Μαδόρα γίνεται 2-3. Πολλά γκολ εκεί. Σοφάρισε η Ρίο Αβε στο 56, στο 61. Ο Μάρκος έκανε το 2-3 για την Αμαδόρα. Λοντογκόρε Σεπτέμβρη, Σόφια 2-1 στο 82. Τελικό Έσερσουντ Χέλσιμπορκ 1-0. Τις καθυστερήσεις Σύριους Ντέγκεφορς παραμένει το 2-0 στο 93. Μπήκαμε. Γκολ για την Ίντερ 1-2 μειώνει με τον Κάρλος στο 25ο λεπτό. Είπαμε πολύ νωρίς ακόμα. Ο Ντινέζ έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Αλλά η Ίντερ είναι μια ομάδα πρωταθλήτρια, σπουδαία ομάδα στην Ιταλία. Κάνει το 1-2 νωρίς στο 26ο λεπτό. Το παιχνιδάκι γίνεται over.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Σπορ, στο Ιντερ Ουντινέζε το κηπεδάκι έχει γύρει λιγάκι τώρα προς τα καλά της Ουντινέζε, πιέζει Ιντερ, έχει κάνει το 1-2, η Ουντινέζε προηγήθηκε νωρίς με 0-2, το μάτς τώρα έχει πάρει άλλη τροπή, Ουντινέζε αμήνεται, η Ιντερ επιτίθεται συνεχώς, να δούμε τι θα γίνει, ακόμα έχουμε βέβαια πολύ δρόμο μπροστά μας. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43. Τα δύο μάτς ξεκίνησαν στις 10 από την Αγγλία και την Ισπανία, Leeds Newcastle 0-0, Villarreal Betis επίσης το 0-0, ξεκίνησε και το παιχνίδι Moreirense Marítimo 0-0 στο τρίτο λεπτό.

Μαρούση. Γεια σου φίλε Πέτρο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα Γιωργάρα, εκεί από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία, όπως κάθε μέρα εδώ στην παρεούλα μας στην Παιανία, στο Βενζινάδικο.

Να πω ότι διαβάζω, έχουμε και μια μεταγραφή καινούργια για τον ΠΑΟΚ που, μισό λεπτό να δούμε τώρα ακριβώς τι έχει γίνει, μισό λεπτάκι, να μας ανοίξει το εργαλείο εδώ.

παίκτη λέγεται Αζούς, δεν έχω παραπάνω πληροφορίες. Είναι γκολ για την Ίντερ, να πούμε. 2-2 ισοβαρίζει νωρίς. Στο 34-35 η Ίντερ ισοβαρίζει 2-2 και το μάτς παίρνει άλλη τροπή. Φαβορή πια γίνεται και πάλι η Ίντερ. Το ταλέντο της Λεωβέννη υπέγραψε τον ΠΑΟΚ. Ο Αζούς, έτσι λέγεται, ο παίκτης Αζούς. Ο Βέγος μεσογράφος, ο Σάσα Ταβαλιέρη, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πέρα έβγαλε την ειδησούλα για τον παίχτη. Παραπάνω, παιδιά, θα σας πω σε λιγάκι να βρω κάποιες πληροφορίες και να τα πούμε σε λίγο. Είναι πιτσιρικάς, 21 ετών.

Όμως είναι στο Dadlax St. Patrick's, γίνεται 0-2 στο 36. Τα υπόλοιπα, Ίντερ Ουντινέζε είπαμε 2-2. Κάποια άλλη αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και τα δύο τα βραδινά είπαμε, Λίντς Νιούκαστλ και Βιγιαρεάλ Μπέτις, παραμένει το 0-0 και στα δύο μάτς στο 23ο λεπτό. Μπήκαμε.

ο φίλος ο Σπύρος. Μην βλέπεις να κάνουμε καμιά μεταγραφή. Ένα στόπερ και ένα δεξιμπάκ έχουμε κενά εκεί. Ρομπίνιο μου τα έχουμε πει, τα έχω πει πολλές φορές. Μια μέρα έμεινε, η σημερινή μάλλον, μέχρι το βράδυ στις 12. Μια μέρα στην ουσία, μέχρι αύριο το βράδυ. Για να δούμε αν έχουν αποφασίσει κάτι. Πάντως δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω ότι από το Ριμπάλτα ή από την ΑΕΚ ότι θα κάνουν κάτι μεταγραφικό. Μακάρι να κρατάνε σιγή ηχθείως και να υπάρχει κάτι στο τέλος. Και ας μην παίζουν οι παίκτες στην Ευρώπη, τουλάχιστον να τους έχουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε. Τώρα, πρέπει, το λέμε εμείς. Τώρα, τι θα κάνουν αυτοί, θα το δούμε αύριο το βράδυ στις 12. Θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ προχωρεί σε κάποια μεταγραφή την τελευταία μέρα, 15 Σεπτέμβρη. Πρέπει για μένα. Αλλιώς μετά πάμε για Γενάρη μήνα. Οκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα το Γενάρη από το καλοκαίρι. Για το Γενάρη είναι λίγος ο καιρός για μεταγραφές. Και είναι ομάδες που είναι μεταγραφές μετά και που αναζητάνε και πολύ περισσότερα χρήματα. Και το Γενάρη δεν είναι μια αγορά που είναι έτσι εύκολη και δεν μπορεί να ψάξεις και όπως το καλοκαίρι που είναι 3-4 μήνες να ψάχνεις. Το Γενάρη είναι λίγες μέρες συγκεκριμένες. Σλίγκο Ρόβερς Γκάλγουέι γίνεται 1-2. Νωρίς και αυτό στο Βεράκι, όπου ξεκίνησαν τα Ιρλανδικά με αρκετά γκολάκια. Παντού έχουμε γκολ στην Ιρλανδία, στα 4 μάτς. Waterford Derry 0-1, Dundalk St Patrick's 0-2, Selbourne Trochet 1-0, Sligo Rovers Galway 1-2, Inter Udinese 2-2. Αυτά τα γκολ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα πριν θα ακούσουμε το τραγουδάκι που παίζει και παρερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερ Βέτερ.

0: Ελλάδα Sports 94,6.
1: Family News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 11. Πάντα συντονισμένοι, 9.43. Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Γκολ για την Μοϊρένσε 1-0 με την Μαρίτιμο στο 19ο λεπτό. Γκολ για την Βιγερεάλ με την Πέτη στο 35-1-0. Δεύτερο γκολ για την Λίντς. Δύο γκολ γρήγορα. Λίντς με την Νιούκαστλ 2-0 στο 32. Ο Μίλεϊ έκανε το 1-0 αυτό γκολ και το 2-0 στο 35 για την Λίντς. Η Ντουρουντινέζε παραμένει το 2-2 στο πρώτο ημίχρονο. Τελείωσε πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα πάμε, τελειώνουν τα ημίχρονα και στην Ιρλανδία. Τελείωσε το ημίχρονο στην Γαλλία. Red Star Match 0-0. Πάμε στην Ιρλανδία. Waterford Derry 1-1. Dundalk St. Patrick's 0-2. Selmu Drogheda 1-1. Sligo Rovers Galway 1-2. Γκολ σε όλα τα παιχνίδια της Ιρλανδίας. Και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία, από ό,τι βλέπω. Ρέκιαβικ με την Κέφλαβικ είναι στο 19ο λεπτό. Παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, έχουμε γκολ για την Betis. Σοφαρίζει λίγο πριν το ημίχρονο. Villarreal Betis 1-1. Viking Κουρέκια Βικέφλαβικ 1-0 στο 26ο λεπτό. Παραμένει το Μοριρένσε Μαρίτιμο στο 27-1-0. Linz Newcastle λίγο πριν το ημίχρονο 2-0. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα παχεία είναι όλα στα ημίχρονα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Θέλτα Βίγκο Ιμπάρ. Εδώ πέρα, εντάξει, ο νικητής είναι η Ιμπάρ. Είναι 0-4 στο 51. Τα υπόλοιπα είναι όλα, είπαμε, στο ημίχρονο από την Ιρλανδία. Σε λίγο έχουμε μάτς για την Πορτογαλία. Τελευταίο μάτς πριν τα μεσάνυχτα. Μπράγκα Εστορίλ. Γύρω ξεκινάει το παιχνίδι σε περίπου 5-6 λεπτάκια. Σήμερα αν έχουμε κουπονάκι, ρωτάει ο φίλος. Κάτσε να δω, φιλαράκο. Κάτι πρέπει να έχει και σήμερα. Κάτσε, ποιος έβαλε γκολ εδώ. Αϊτχόφεν Β' Αλκμαρ Β' 1-1 είναι στο 85. Ουτρέχτη Β' Άγιαξ 5-1. Στεάο Απετρολούλ 2-2 στο 78. Ματσάρα Ρίο Αβε Εστρέλα Αμαδόρα 3-3 στο 95. Λοιπόν, ο φίλος ρώτησε κουπονάκι για σήμερα αν υπάρχουν παιχνιδάκια. Σήμερα, μάλλον αύριο Τρίτη, να δούμε. Λοιπόν, έχει πολλά παιχνίδια, βλέπω, από την Γερμανία, τρίτη κατηγορία. 8 η ώρα, αρκετά μάτς. Έχει παιχνίδια Β, μάλλον παιχνίδια από την Ελβετία, Super League, Γρασκόπερ Σιόν. Έχει Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ για την Ισπανία, La Liga. Παιχνίδια από την Σουηδία. Παιχνίδια από League Cup Αγγλίας, παίζουν και League Trophy, μάλλον παίζουν και οι ομάδες της Premier League, η Under 21. Άγιαξ Βίλεμ το βράδυ στις 9. 9 η ώρα έχει και το Αλαβές Βαλένθια. Και 10 παρατέρατο παιχνίδια για την Championship. Ολόκληρη αγωνιστική. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα Τρίτη. Χαμός γίνεται. Χαμός έχει και Σκωτίες. Έχει πανηγύρι μεγάλο. Πολλά παιχνίδια. Έχει Liverpool Tottenham. Ipswich Arsenal. Αυτά είναι για το League Cup βέβαια. Φιωρεντίνα Πίζα στις 10 για το κύπελο. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης για τη Λα Λίγκα στις 10.30. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια, παιδιά. Και το βράδυ έχει αργά και Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουντα-Αμερικάνα. Όρεξη να έχετε. Διαβάστε, μελετήστε. Πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα το κουπονάκι της Τρίτης. Και έρχονται βέβαια τα παιχνίδια και για το Europa. Ολυμπιακός για Αγγελόνια Τετάρτη και Όφη με την Χόφεχάιμ την Πέμπτη.

ο James στο 9-0-1, ο Jürgen στο 16-0-2, ο Augusto Carlos στο 26-1-2 και ο Μπαρέλα, Νικόλο Μπαρέλα στο 35 έκανε το 2-2, δηλαδή μπήκανε από το 9 μέχρι το 35, 4 γκολ στην Ιταλία, over και goal και over 3,5 και έχουμε και άλλα λογικά.

Είπαμε για τον Άρη νωρίτερα που ανακοίνωσε τον Μπρούμα για 1+1 χρόνια, παίκτης του Άρη για τη νέα χρονιά. Ο Καμπελά έμεινε από τον Ολυμπιακό ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Βόλο.

χρόνο με Κιταριάν χάνει τεράστια ευκαιρία στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. Χάνει τεράστια ευκαιρία. Το βγάλε το ματοφύλακα. Φοβερή απόκριση του ματοφύλακα τη Ουντινέζε. Στο γάμα πετάχτηκε εξ επαφή. Φοβερή επέμβαση. Κόρνερ για την Ίντερ, η οποία μπήκε πάλι δυνατά. Αφού κατάφερε γύρι στο 0-2 νωρίς, είναι το απόλυτο φαβορή για να πάρει την νίκη και το τρίποντο. Η Ουντινέζα μείνεται όσο μπορεί.

Σπεκτάκολο. Ωραία μουσκούλα, ωραία ροκάκια. Συνεχίστε έτσι, γεια σου φιλαράκο Σπύρο. Εκεί από το Κατάκολο. Καλησπέρα Μπίλ και από μένα, λέει ο φίλος ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Μπίλ και από μένα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπούλα. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Νίκαια και ο Δημήτρης.

Το διαλυματάκι μας, θα πούμε, ημίχρονα τελείωσαν Λίντς Νιούκαστλ 3-0, Βιγεράλ Μπέτις 1-2, Μορέρενσε Μαρίτιμο 2-0. Στο 40, κάποια άλλη αλλαγή να δούμε αν έχουμε και από την Ιρλανδία που ξεκίνησε και αυτή πριν από λίγο. Waterford με την Derry City 1-2 γίνεται. Στο 55 μπήκαμε. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Red Star Mets παραμένει το 0-0. Θέλει τα Βίγκο Αιμπάρ 0-4 και έχει μείνει εκεί από το ημίχρονο. Στεάο Απετρολούλ 2-2 στο 92. Ουτρέχτη Άγιαξ 6-1 στο 97. Τελικό Αϊτχόφεν Β' με την Αλκμαρ 1-1. Τελικό Ριο Αβε Στρέλα Μαδόρα 3-3. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε ολική ανατροπή για την ίντερνετ. Κάνει 3-2 με τον Τουραμ, λίγο πριν μπήκε τον γκολ στο 57. Και η Ντερουδινέζε 3-2. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Είναι πολλά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σέλτα Βίγκο, η Μπαρ παραμένει το 0-4 στο 70. 0-0 στο γαλλικό, β' κατηγορία Γαλλίας. Red Star, Mets 0-0. Waterford Derry 2-2. Dudlax, St. Patrick's 0-2. Σέλμπρουν Τροχέντα 1-1. Σλίγκο Ρόβερς Γκαλγουέι 1-2. Είπαμε Ίντερ Ουντινέζε 3-2. Στο 59, στο 60 μπήκαμε τώρα. Ημίχρονα στο Λίντς Νιούκαστλ 3-0. Βιγεράλ Μπέτις 1-2. Μορεϊρένσε Μαρίτιμο 2-0. Βίκικουρ Κέφλαβικ 3-0. Αυτά είναι στο ημίχρονο. Μπράγκα Εστορίλ 1-0. Μάλλον 0-0, συγγνώμη, στο 16ο λεπτό. Απλά είπα να 0 γιατί ένας φίλος μπιλάρα κάνε μου την Μπράγκα Άσο. Πάμε ταμείο. Βιαστικά ας την κάνω όμως. Δύο, 10, 2, 20, 59, 49. Μάλλον 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Δύο τρόποι επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για πάμε σε ένα φίλο στη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Παναγιώτης από Παγκράτη, πρώτη φορά στο Βασίλη Λεκουμπή του.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το παίκτη Μπουγαλάκη.
0: Ποιος?
1: Με το Βασίλη.
0: Έλα εγώ είμαι ο Βασίλης. Παναγιώτη, έλα θα
1: ακούω. Άκου Βασίλη. Πρώτη φορά παίρνω, σας ακούω χρόνια.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ πιστεύω ο παίκτης Μπουγαλάκης φέτος και πέρυσι. Τι ωραίτερο, τι εξάρι, ωραίο και οκτάρι. Και ψηλός.
0: Για τον Μπουχαλάκη λες.
1: Ναι. Που παίζει τον όχι.
0: Ναι, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Και παίζει και φέτος.
1: Πρόσεχε, γιατί δεν του παίρνω ούτε η ΑΕΚ που τον χρειάζεται και πώς μπορεί να δέσει την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, τώρα εντάξει, είναι και άλλες φανέλες όμως. Εντάξει,
1: όχι, αυτό τον παίκ τον έχουν αδικήσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, και ο Αντρούσου κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη, και ο Αθανασίου κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη, και ο Κοστούλας κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη, αλλά...
1: Τώρα ως προς την ΑΕΚ τώρα. Το λάθος του Νίκολης είναι ότι και αυτός πάει αυτό που είχε να πάθει με τη Λίπαρα, είναι στερίζεται σε λίγους παίχτες, ενώ πρέπει να ανοίξει το ρωτέ.
0: Ναι, σωστό.
1: Σίγουρα πρέπει να πάρει μπακ. Άμα τραυματιστεί ο Ρώτα, τι θα γίνει.
0: Ή να δοκιμάσει και τον Γεωργίεφ, ρε παιδί μου. Σε κάποια μάτσα, ας πούμε, χθες μπορούσε να παίξει.
1: Ο Πάουκ.
0: Ναι.
1: Ο Πάουκ θα συνέρθει. Έκανε μεταγραφές και είδες τρεις πόντους είναι πίσω.
0: Έχει, έχει τέσσερις είναι, δεν είναι πολύ.
1: Ναι, και έχει τέσσερις.
0: Του 205 δεν είναι πολύ.
1: Αν δεν καβαλεί το καλάμι.
0: Όλοι κοντά είναι.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ θα μπορέσει να δει τα πράγματα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα ως προς τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω, δηλαδή αυτός ο προπονητής, μάλλον θα πάει στα χνάρια του με τη Λίβερ. Με αποτέλεσμα τι γίνεται, μάλλον ο Ολυμπιακός θα ξαναλλάξει προπονητή. Γιατί αυτό, ο Τεκλιζάν που πήρε αυτό το αριστερό μπακ, ωραίο μπακ, κατεβαίνει, ξέρω αυτά, αλλά πίσω είναι χειρότερος και από τον Μπρούνο. Με αποτέλεσμα έπρεπε να πάρει ένα αριστερό μπακ το βήχο του Λεβαδιακού να μπορεί να και έγινε να παίζει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί να
0: εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα από το να λέμε να πάρει το βήχο το Λεβαδιακό το ένα από το Γκαλαμάτα το άλλο.
1: Όχι.
0: Άλλο λέω. Ναι, ότι άλλο να είσαι στο Λεβαδιακό και να πάει να παίξει την κατηγορία και άλλο να πάρει στο Ολυμπιακό να πάρει πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Άλλο βάρος.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Δεν είναι εύκολα όλα.
1: Όχι. Για δύο χρόνια θα μου πεις τώρα έχει το Παπάδο προπονητή εκεί πέρα. Πήρε και κάποιους καλούς παίχτες από τον Παναθηναϊκό που βγήκαν εκεί πέρα και πέταγε ο Λεβαδιακός για δύο χρόνια, όχι ένα χρόνο. Και βλέπεις τώρα, δεν έχει δηλαδή Έλληνους παίχτες να πουνάνε το παιχνίδι, δηλαδή να παίζουν γιατί.
0: Μόνο Όφη έχει Έλληνες, οι υπόλοιπες ομάδες είναι
1: μόνο Όφη. Και γιατί να έχει μόνο Όφη.
0: Γιατί, μεγάλη ιστορία.
1: Όλα. Και δεν είναι αυτό. Και ένα άλλο για την εκπομπή αυτή. Εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι είσαι έξω από τα νερά σου.
0: Γιατί? Είμαι νωρίς.
1: Όχι, το νωρίς. Είχε άλλο τρόπο, άλλο, ξέρω εγώ, θες με τους χάτσες, μας θέλεις με τα αυτοφυγή και τώρα είναι πιο πολύ προς τα παιχνίδια το αυτό, τα στοιχήματα παρά προς
0: την εποχή. Αφού έχει πέσει, όταν ήμασταν το καλοκαίρι δεν είχε στοιχήματα, τι να κάνουμε. Τώρα που έχει, ο κόσμος παίρνει και στοίχημα. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος.
1: Το λέω, ότι ήσουν πιο διαφορετικός και πιο λαϊκός, πιο άνθρωπος, πώς το λέμε τώρα. Είναι το μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε. Ποδόσφαιρα έχει να κάνουμε τώρα. Θες να πεις κάτι εσύ, πες το.
1: Ως προς το Παναθηναϊκό τώρα προσβεί.
0: Α, τώρα είδες εσύ, μου λες και μου λες το Παναθηναϊκό τώρα. Και εσύ αθλητικά πας.
1: Για λέγει, ναι.
0: Και εσύ, δεν ακούς όμως. Λες, κάνει μονόλογο, λες τα δικά σου, δεν ακούς όμως. Λες τώρα εκπομπή. Εκπομπή λες έτσι, έτσι, έτσι και μετά μου λες Παναθηναϊκός. Αποφάσισε πώς είναι εκπομπή, Παναθηναϊκός ή κοινωνικά. Τι θέλεις.
1: Όχι, γενικά πάσο γίνεται στο πάρο λίγο τα δύο κομμάτια έτσι, για τις ομάδες, πώς τρέχει το τώρα, τέσσερις αγώνες στην Καρφένα, ακόμα νωρίς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός πίσω και αυτός θα έχει πρόβλημα. Μπροστά είναι καλός, αλλά πίσω θα έχει πρόβλημα. Αλλά τώρα στα βαλάκια μαζεμένα κάπως, για ένα προγραμματισμό έχει. Καταλαβαίνω ότι φαίνεται σαν μονόλογος. Τώρα, παριστολόγος.
0: Τίποτα, εντάξει, οκ, okay, τα πάμε μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, για χαρά.
1: Καλά.
0: Πάμε και στον επόμενο φίλο. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι, έπεσε η γραμμούλα, μάλλον. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοίχημα.

0: Για πάμε τώρα σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τώρα εντάξει, καλά τα είπες. Καλή εβδομάδα είναι. Εντάξει, σωστό.
1: Μ' ακούς εσύ?
0: Σ' ακούω καμπάνα.
1: Ωραία. Λοιπόν, με τις υγείας μας το Σάββατο.
0: Ναι, και εμείς την Κυριακή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τελικά το πρωτάθλημα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι πρωταθλητής από τώρα.
0: Εντάξει, φαίνεται όμως ότι φέτος είναι, θα πάει μέχρι τέλους ο Παναθηναϊκός. Έγινε ο περσινός, εντάξει, που είχε φύγει εκτός από τον πρώτο γύρο. Φέτος φαίνεται ότι, γιατί έχει πολλές λύσεις.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Δηλαδή όταν βγάζεις, ας πούμε, όταν βγάζεις, ας πούμε, τα Μπόρδα και μπαίνει τον Γκαρσία, επαναπείτε, έχεις λύσεις καλές.
1: Κοίταξε, έχει λύσεις καλές.
0: Αλλά να δούμε, εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς, εντάξει.
1: Θα είναι ανταγωνιστικός. Δεν μου λες, σπάω το κεφάλι μου από χτες.
0: Χάσε μισό λεπτό να πω ότι έβαλε και άλλο γκολ η Ίντερ με τον
1: 3-2.
0: Με τον Εσπόζητο, ναι, 4-2.
1: 4-2, εντάξει.
0: Το καθαρίζει το μάτς, πάμε, πες μου.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά, με τον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η άλλη ομάδα που έχει παίξει?
0: Και με τον, Έλα, εκτός έδρας που κέρδισε, τη Λιβαδιά.
1: Με τη Λιβαδιά, που έπαιξε εκτός έδρας, έτσι.
0: Με τη Λιβαδιά, ναι. Μέσα με τον ΠΑΟΚ, μέσα με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό και με τη Λιβαδιά εκτός έδρας.
1: Ναι. Εντάξει, έχει τρία. Εντάξει,
0: έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ βέβαια. Που τον έχουν παίξει άλλοι. Αν και ο ΠΑΟΚ βέβαια ήταν με 10 από νωρίς.
1: Τον έβρικε στα χάλια του.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: και με 10 από νωρίς. Εντάξει, οκ, ήταν πιο εύκολο το έργο του.
1: Ναι, και στα χάλια του.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν λέω με ποιες ομάδες έπαιξε. Βλέπω ότι το ποδόσφαιρο παίζει. Δηλαδή έχει βελτιωθεί πολύ σε σχέση με τα παιχνίδια τα πρώτα της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, παίζει έτσι. Και έχει και πιεστικός, ναι, μπροστά, ναι, ναι. Και όλα και κοπινούλες κάνουν καλές. Είδες αυτό που έλεγα με τον Νταπόρδα. Καλά τον είπα, ναι.
0: Ναι.
1: Με αυτόν έτσι, 3-4 γκολ, όλο το ίδιο, η ίδια φάση.
0: Ναι, και όσο οι άλλοι ανταγωνιστές, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, κάνουν τέτοιες γκέλες, το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο, εντάξει.
1: Εντάξει, δυσκολεύει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν θα πάει τρένο, έτσι.
0: Ναι, λέω ότι όταν. Βεβαίως, αλλά όταν κάνει γκέλες η ΑΕΚ με τον. Γκέλες, δεν κάνουν καλά αποτελέσματα. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά και με τον Απόλλων που δεν είχε βαθμό και πήρε πρώτο με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός κάνει γκέλα με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα παιχνίδια πιθανόν να μην κάνει γκέλα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Λέω,
1: δεν
0: πιθα, ξέρεις. Γι' αυτό είπα πιθανόν.
1: Έτσι δεν ξέρει. Ντάξει. Μπορεί με τους συγκεκριμένους να μην κάνει, να κάνει με άλλους.
0: Ναι, μάλιστα, λέω για αυτές τις ομάδες που παίξαμε εμείς. Πιθανόν να μην κάνει γκέλα. Και αν δεν κάνει γκέλα, είναι βαθμοί 6. Σχέση με εσένα που έχασες τον Όφη.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω απλά δεν θα υπάρχει μεταξύ. Πώς το λένε, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Θα είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα και ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο
1: ΠΑΟΚ
0: θα είναι μέσα. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει, έχει πάρει παίχτες, θα δυναμώσει, θα τον δει, θα στρώσει η ομάδα. Κάπου, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, θα δει τον ΠΑΟΚ πάλι, γιατί ο ΠΑΟΚ και πέρσι και πρόπερσι πάντα από τον Νοέμβριο και μετά αρχίζει να φορμαρίζεται.
0: Για να δούμε. Πάντως είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για πρωταθλητές, ούτε για μη πρωταθλητές. Δηλαδή, χάσαμε το πρωτάθλημα ή το πήραμε το πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς, 15 Σεπτέμβρη.
1: Και εδώ που τα λέμε, εμείς παράδειγμα στην Τρίπολη κερδίσαμε 0-1.
0: Ναι.
1: Αλλά και εμείς τα ίδια είχαμε, έτσι. Με εσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Η Τρίπολη μπορεί να έχει ένα βαθμό, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Την βλέπω, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Τρίπολη, πολύ δυνατή ομάδα.
0: Και άμα δεν προσέχεις, μπορεί να την πατήσεις, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Και να πω και κάτι σχετικά με το παιχνίδι το δικό μας. Επειδή κάτσα και ξαναείδα έτσι κάποια κομμάτια του. Έτυχε τότε και να επανάληψε το παιχνίδι, κάτσα το είδα. Τώρα ξέρεις με ηρεμία, ξέροντας το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έπεσε καλά, καλό παιχνίδι. Δηλαδή για δύο προπονήσεις που το έχει κάνει ο καινούριος ο Αλγουαθίλ. Καλά. Έπαιξε καλά, έτσι, δηλαδή με την μπάλα κάτω, προσπάθησε τριγωνάκια. Εντάξει, δεν του βγήκαν τα φάσεις, τα γκολ, γιατί ακόμα είναι πολύ αργός και δεν είναι ταχυδυναμικός. Αυτό, δυστυχώς, με τη Λίμπαρ το είχε χάσει από πέρσι το Φεβρουάριο. Δεν το βλέπαμε.
0: Ναι, ναι. Αν εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε με τον Όφη καλά ο Ολυμπιακός.
1: Τι είπες?
0: Εγώ με τον Όφη δεν θεωρώ ότι έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Έπαιξε κάποια δεκάλεπτα, όχι παιχνίδι ολοκληρωμένο.
1: Ναι, όχι, όχι, δεκάλεπτα σου λέω. Δηλαδή, από το...
0: Γιατί και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θέλει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός.
1: Ήταν καλός. Έχανε στο δεύτερο ημίχρονο που έφαγε τον γκολ μετά τρικυμία.
0: Θέλει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα με πάρα πολλούς καινούργιους παίκτες. Και ο Μουντής προσπαθεί τώρα. Προσπαθεί τώρα.
1: Δεν το ακούω αυτό. Δεν είναι το θέμα, είναι καινούργιος παίκτης. Ο καινούργιος παίκτης, εάν είναι μπαλαδόρος, μπαίνει μέσα και πέφτει.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βάλει όμως 10 καινούργιους. Πρέπει να τους μπολιάσει μαζί με τους περσινούς που θα παίξουν βασικοί. Δεν μπορεί να φύγουν όλοι οι περσινοί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα πρέπει να φτιάξει ένα σύνολο. Δεν είναι εύκολο για ένα προπονητή που είναι δύο μέρες να κάνει ένα σύνολο.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Δεν λέω για το Μεντιλίμπαρ, ο Μεντιλίμπαρ έφυγε. Παρελθόν τελείωσε.
1: Τελείωσε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ασχολούμαστε πλέον.
0: Λοιπόν, ο προπονητής ο καινούργιος Ολυμπιακού έκανε πέμπτη προπόνηση, Παρασκευή προπόνηση. Πέμπτη τους γνώρισε, δεν έκανε προπόνηση. Μια Παρασκευή. Τι να βάλει, προτίμησε να βάλει κάποιους παίκτες που έπεσαν και Μεντιλίμπαρ, Τσικίνιο. Πήγε σε αυτή την περπατημένη. Έτσι κάνουν προπονητές όλοι, κάνουν 15 αλλαγές.
1: Ναι, ρε,
0: αλλά
1: παιδί,
0: θέλει όμως δουλειά, θέλει δουλειά.
1: Σου λέει, ναι, σου λέει Πουέρτας, Φρόιλερ, ξέρω εγώ, έμπειροι παίκτες να τους βάλω μέσα με την εμπειρία
0: και τους. Και ο Πιτσιρικάς ο Μεξικάνος φαίνεται ότι είναι καλός παίκτης, αλλά είναι πολύ ακόμα άγουρος.
1: Λοιπόν, άκουγε τώρα που τα κατέβασα εγώ τώρα για μεθαύριο και αν μου πεις τη γνώμη
0: με
1: σου.
0: Την Γιαγκελόνια.
1: Με την Γιαγκελόνια, ναι. Λοιπόν, εγώ θα κατέβασα, θα σου φανεί παράξενο τέτοια, αλλά θα σα αιτιολογήσω.
0: Για πες.
1: Τερματοφύλακας αναγκαστικά Ορτέγα. Ο Πόποβιτς δεν είναι δηλωμένος. Έτσι,
0: ναι.
1: Ορτέγα. Δεξιά Σάλιγκα, αριστερά Μπρούνο, Σμαΐλοβιτς με Κάρμο.
0: Ναι.
1: Αμυντικό χαφ Έσε με το Φίλι δίπλα του. Το Πιτσιρικά.
0: Ναι, νομίζω το Φίλι είναι λίγο.
1: Το ξέρω, δεν πρέπει να τον βάλει, αλλά εγώ σου λέω έτσι όπως τον έχω δει με τα τρεξίματα που έχει, με το δυνατό παιδί που είναι και όλα αυτά, στην παρούσα φάση. Ως προς τα τρεξίματα και σε αυτά, πιστεύω είναι καλύτερος και από τον Πουέρτα και από τον Φρόιλερ. Αυτούς θα τους είχα για αλλαγή στο 60, στο 70. Λοιπόν, θα πήγαινα με Έσε και Φίλι. Αριστερά θα βάζα αυτόν που λέει στο πιτσιρικά το Γκοζάλες, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Πίσω από τον Γιάρεψουκ θα βάζα τον Ζώτα Σίλβα.
0: Το Σούτα Σίλβα δεν έχει δικαίωμα.
1: Δεξιά.
0: Α, ο Ρόκα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ναι, ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκα, ο Φορτούνης έχει πάει κόκκινη.
0: Ναι, κόκκινη κάρτα, ναι, σωστό.
1: Έτσι, ο Σά, πώς το λένε, ο Γκουστάβο Σά
0: έχει
1: είναι τραυματίας, είναι εκτός. Οπότε θα πήγαινα και Ζέρσον, δηλαδή Ζέρσον δεξιά, πώς το λένε, Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Γιάρεψουκ και τον Γκοζάλες, αυτόν τον πιτσιρικά θα τον έβασα. Αριστερά. Εγώ ξέρω ότι δεν θα το κάνει αυτό. Θα πάει πάλι σχεδόν με αυτούς που επέπαιξε με την τέτοια. Μπορεί να βάλει παράδειγμα αντί του Φρόιλερ, παράδειγμα να βάλει τον Έσε και να βάλει Έσε Πουέρτα μέσα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Ναι. Και να βάλει το Τσικίνιο, ξέρω εγώ, έξω αριστερά ή να βάλει το Τικινιζιάν παράδειγμα έξω αριστερά. Να έχει Μπρούνο Τικινιζιάν να κάνει κανένα τέτοιο. Έτσι. Αλλά εγώ σου λέω πως θα πήγαινα να παίξω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, στο δικό μου έχει το εξής ρίσκο. Ότι βάζω το Γιάρεψουκ, βάζω και το Γκοζάλες και δεν έχω σεντερφόρ στον πάγκο. Για αλλαγή παράδειγμα.
0: Εντάξει, άμα θα πάρεις με ένα σεντερφόρ μετά. Θα πάρεις το ένα, το βάζεις σεντερφόρ άμα θες αλλαγή. Θα παίξεις
1: μέσα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Βέβαια υπάρχει λύση να το πάει και πιο συντηρητικά. Δηλαδή να πάει και με Πέτερσεν και Σάλιαγκα από την μια μεριά, Μπρούνο και την Κινησιάν, πώς το λένε, Extreme. Δηλαδή.
0: Όπως
1: και...
0: θα τον βάλει το Μάρτιν βασικό γιατί ήταν ενεργητικός πολύ, ήταν καλός με τον Όφη. Άστα, μα εντάξει, ο Μάρτιν είναι αυτό που ξέρουμε, κάνει το κάτι παραπάνω. Αλλά έδωσε όμως μια ζωντάνια στον Ολυμπιακό όταν μπήκε.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά κάνει το κάτι παραπάνω. Σου πει, κάνει το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Κάνει την καλή κίνηση και πάει
1: εγώ,
0: και κάνει.
1: Εγώ τον βάζω αυτόν δεξιά. Είδα το Γκοζάλες ότι από αριστερά όταν μπήκε αλλαγή. Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι μπήκε αλλαγή τώρα έτσι. Που μπήκε μέσα και ήταν πολύ κινητικός ξεκινώντας από αριστερά. Γι' αυτό.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Πάντως μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο ο Ελκαμπή όσο ο Ρόκα.
0: Το Ρόκα τον έχει εκτός από εκτός της λίστας, δεν είναι.
1: Είναι επιλογή.
0: Και τραυματίας. Αλλά ήταν επιλογή να μείνει εκτός λίστας.
1: Ναι,
0: του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, επιλογές του Μεντιλίμπαρ, τέλος πάντων. Αλλά στο παιχνίδι του ήταν πολύ διαδραστικός. Έτσι ήταν πολύ. Δηλαδή με την μπάλα που κάρισε έκανε. Δηλαδή έπαιρνε το παιχνίδι πάνω του, έτσι, ναι, πολλές ναι, προσπάθειες. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι τώρα να δούμε τι θα γίνει με τη Γιαγκελόνια. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα θεωρώ και την ισοπαλία στην παρούσα φάση, έτσι.
0: Νομίζω ότι θα πάρει το μάτσο. Δεν νομίζω ότι εντάξει, αν προσέξει λιγάκι, δηλαδή παίξει λίγο καλά, νομίζω δεν είναι και το φόβητρο. Μια καλή ομάδα την Πολωνία, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Ολυμπιακός είναι λιγάκι ανάκατος τώρα.
0: Ναι, είναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι, ακόμα δεν. Δηλαδή, εγώ περιμένω τη διακοπή.
0: Ναι, όλοι αυτό περιμένουν. Διακοπή.
1: Αλλά σε διακοπή, ξέρεις, θα γίνει όμως. Θα έχουν φύγει 10-12 παίχτες. Πώς είναι, θα είναι πάλι. Αλλά θα έχει κάποιους παίχτες. Θα έχει κάποιους παίχτες όμως που θα δουλέψει. Και αυτοί οι παίχτες θα έρθουν και οι άλλοι, θα σωματωθούν σε αυτή, σε αυτή τον κορμό των παιχτών. Να το πούμε, ας είναι αναπληρωματική, αλλά θα έχει δουλέψει 20 μέρες.
0: Ναι, θα δει, θα δει. Ναι, σωστό,
1: και θα αναγκαστούν και αυτοί που θα έρθουν να μπουν σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Ναι, η διακοπή θα κάνει καλό σε πολλές ομάδες, να ξέρεις. Μάλλον σε όλες τις ομάδες θα κάνει καλό η διακοπή.
1: Σε όλες τις ομάδες. Μπορεί να με κάνει καλό στο Παναθηναϊκό.
0: Που είναι λες, λες φορμαρισμένος, ναι, εντάξει.
1: Έτσι, λέμε τώρα παράδειγμα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, με τις εθνικές, κάπου θα μου πεις...
0: Δεν βγαίνει το πρόγραμμα αλλιώς, φίλε. Το καλεντάρι δεν βγαίνει αλλιώς. Είναι μαζεμένα πολλά παιχνίδια. Τώρα θα λείπουν τρεις εβδομάδες. Έχουν δύο παιχνίδια. Με Γερμανία μέσα έξω, Τούμπα και Γερμανία, και με τη Σερβία. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Δεν βγαίνει αλλιώς το καλεντάρι της UEFA, της FIFA.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά και με την εθνική
0: δομή. Ξέρεις, και βάλε τώρα και παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει Μουντιάλ. Εντάξει, μιλάμε πάνω κατάπαυστα. Δεν είναι...
1: Ναι, έχουν γίνει ρομπότρες, έχουν ναι. Γίνει...
0: Και τα μεγάλα ονόματα που παίζουν και στο Μουντιάλ και πάνε και προχωράνε οι ομάδες. Φαντάσου τώρα μετά προετοιμασία, μετά επίσημα μας πρωτάθλημα ξεκίνησε, έχουν Champions League. Λέμε πολύ πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τους προσφέρειστες.
1: Οι παίχτες σου λέω, λιώνουν, δηλαδή έχουν γίνει ρομπότρες.
0: Ας πούμε τώρα, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Ίντερ, η Μπάγερν, οι πιο πολλοί παίχτες που έχουν είναι σε εθνικές ομάδες βασικοί.
1: Ακριβώς, ναι, αδειάζονται
0: σε ομάδες. Δεν γίνονται ότι δεν παίζουν ή δεν πάνε στις εθνικές. Όλοι είναι εθνική ομάδα παίζουν.
1: Και το κυριότερο θέσιο είναι...
0: Και έχουν και μεγάλα ταξίδια κάποιοι, Λατινική Αμερική.
1: Δηλαδή, παράδειγμα, ο Πουέρτας θα έρθει λιωσμένος. Θα πάει στην Κολομβία.
0: Ναι, είναι μεγάλα ταξίδια.
1: Οι άλλοι που είναι Αργεντινοί κάτω.
0: Ο θυμάμαι τον Πινέδα πέρυσι, την πρώτη χρονιά ο Πινέδα, όχι πέρυσι, πρόπερσι. Με τα πολλά ταξίδια. Δεν ήταν ο Πινέδα ο περσινός και λογικό είναι. Έφυγε από την Αθήνα με...
1: Έχει ποτέ τέτοιο ταξίδι.
0: Όχι, όχι. Έφυγε από την Αθήνα ο Πινέδα και πήγε στο Μεξικό. Οι άλλοι κάνανε διακοπές. Σε έπαιζε μπάλα. Κόπα, πώς λέγεται. Κόπα, πώς το λέγανε. Αμέρικα, πώς το λέγανε αυτό.
1: Ναι, κόπα,
0: γύρισε κατευθείαν πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Μετά πάλι διακοπή εθνικές. Πάλι ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο.
1: Και μόνο που πας, δηλαδή
0: πέντε
1: ώρες τώρα καθισμένος σε ένα κάτσμα και πας και αλλάζεις κλίμα, το jet lag, πώς το λένε,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: να
0: πάει. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι εύκολο. Πέντε goal leader, 5-2, πάλι ο Τουραμ. Τι ήθελε να προηγηθεί ο Ντινέζε, κακομοίρα, τι έπαθε.
1: Έχει φτιάξει ομαδάρα η Ίντερ.
0: Ναι, είμαι απόλυτο φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα. Πάλι η Νάπολη δεν έκανε κάτι, η Γιουβέντους.
1: Δεν μου λες η Κόμο τι έκανε.
0: Η Ρώμα μόνο. Η Κόμο κέρδισε 2-1.
1: Λοιπόν, θα την κάνουμε ομάδα μας φέτος.
0: Μπάρμα και
1: μετά τον Κουρασάο θα πάρουμε αυτό.
0: Και η Ρώμα είναι πολύ καλή φέτος. Έχει κάνει 4-4. Κέρδισε σήμερα το Τωρίνο 0-2. Η Ρώμα μόνο μπορεί να πει ότι μπορεί να κάνει κάτι να τρομάξει την Ίντερ. Οι άλλες, η Ιουβέντους, Μίλα και αυτά δεν βλέπω τίποτα.
1: Η Ιουβέντους θα κάνει ασυνέλθει 2-3 χρόνια.
0: Η Νάπολη τα ίδια.
1: Αλλά εγώ έτσι μ' αρέσει η Κόμο, επειδή την έχω
0: σπουδαία, πει, σπουδαία ομάδα. Δεν έχει σημασία. Η σπουδαία ομάδα, φίλε. Σπουδαία ομάδα. Τώρα ξαφνικά.
1: Αλλά σου λέω, την είδα με την Νάπολη και είχα πάθει πλάκα και τώρα προχθές έτσι στο.
0: Με την Λειψία, προχθές, ναι.
1: Με την Λειψία, ναι. Ρε φίλε, πώς βγαίνει σαν αντεπίθεση. Μιλάμε, άμα δεις, παρατήρησε πώς βγαίνουν, που βγαίνανε και έσκαγε και η μπάλα. Μιλάμε
0: όχι,
1: για
0: είναι σπουδαία ομάδα, μιλάμε τώρα. Θέλουμε σπουδαία ομάδα.
1: Δηλαδή η μπάλα πήγαινε και συναντούσε τον παίχτη που έτρεχε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι. Και ο Δουβίκας, σου έχω πει, έχω πάθει πλάκα μαζί του. Μιλάμε, Ταυρί είναι...
0: Άστο, ναι, είναι φοβερή ομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Αυτά.
0: Γεια σου, μιλάρα μου, για χαρά.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερ Βέτερ Σπορ. Να δούμε τα τελευταία γκολ που έχουν μπει. Λοιπόν, τελειώνει το μάτς στο Θέλτα Βίγκο η μπάρα από το 0-4, ημίχρονο έχει παραμείνει 0-4. Πάμε παρακάτω, Red Star Mets 1-0 στο 80, Waterford United Derry City 2-2 στο 85, Dadlax St. Patrick's 0-4 στο 85, Σέρμουν Τροχέντα 1-2 στο 78, Σλίγκο Ρόβερς Γκαλγουέι 1-2 στο 83, Ιντερ Ουντινέζε είπαμε 5-2 στο 81, Λίντς Νιούκαστλ πάρτι για τη Λίντς 4-0 στο 67, Βιγεράλ Μπέτις παραμένει το 1-2 στο 65, Μορελένσε Μαρίτιμο 2-0 στο 51, Βίκικου Κέφλαβικ 4-0 στο 53 και Μπράγκα Εστορίλ 0-0 στο 38.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά και τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και

Θεσσαλονίκη που Κέφλαβικ 4-1 στο 61. Μορενένσε Μαρίτιμο είναι 2-0 στο 60. Βιγεράλ Μπέτις παραμένει το 1-2. Λίντς Νιούκαστλ 4-0. Ίντερ Ουντινέζε 5-2. Λίγο Ρόβερς Γκάλγουεϊ 1-3 λίγο πριν το τέλος. Σέρμπουν Τροχέντα 1-2 στο 86. Ντάμπλαξ Σεντ Πάτρικ τελικό 0-4. Βότερφορντ Ντέρι 2-2 στο 93. Ρεντ Σταρ Μέτς 1-0 στο 89. Τελικό Θέλτα Βίγκο Βίτα Αιμπάρ 0-4. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Και η Μπράγκα με την Εστορίλ λίγο πριν το

μειώνει το σκόρ η Φιωρεντίνα λίγο πριν το φινάλε. 5-3 γίνεται το μάτς και έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Ίντερ Ουντινέζε 5-3. Χορταστικό παιχνίδι με 8 γκολ, παρακαλώ, και ανατροπή. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr.

για το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την Πέμπτη. Βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω, έχουν πουληθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια για τον Παγκρίπιο. Πιθανόν να έχει γύρω στις 20-22.000 κόσμο. Μιλάμε σήμερα είναι Δευτέρα, μέχρι την Πέμπτη έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες. Έχουν πουληθεί, από ό,τι διαβάζω, πάνω από 12.000 εισιτήρια για το μάτς μετά από χρόνια του Όφη στην Ευρώπη. Μάλλον το δεύτερο, μετά έχει παίξει με τους Βούλγαρους. Για το League Face, τέλος πάντων, σε ομίλους Όφη του Europa League με τη Hoffenheim την Πέμπτη 8 παρατέταρτο. Που βλέπετε το Παγκρίπτιο να ζήσει μεγάλες στιγμές. Τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι 4 στο Ίντερ με την Ουντινέζε, 5-3, έχουν παίξει 2 λεπτά ήδη. Συλλογικά δεν αλλάζει κάτι, το αποτέλεσμα θα είναι άσος.

στο Ίντερ με την Ουντινέζε 5-3 με ανατροπή. Μεγάλη νίκη για την Ίντερ, γιατί ήρθε με ανατροπή από 0-2-5-3. λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους που λέει: Μπιλάρα, πήγα Σάββατο Χολίδι Νίβο Γκοϊθρού. Φοβερή, περάσαμε ωραία. Είχα πάει με την κοπέλα μου και τους κουμπάρους μας. Περάσαμε ωραία. Με πολύ κέφι, διασκέδαση. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Πάντα να περνάς καλά εκεί που πηγαίνεις. Τώρα πήγες στο φίλο μου το Χολίδι, εκεί στο Μιχάλη τον Αμπατζάκι. Ο Μιχαλάκι. Είναι μεγάλο σέντερφορ αυτός. Σκοράρι.

Μα από την Πετρούπολη, καλησπέρα μιλάει από εμένα ο Παντελής, ο φίλος μας από την Καλυθέα. Μπορούμε να δούμε αν έχουμε τελικά στα παιχνίδια των 10 παρατέρατο. Λογικά θα έχουμε. Ναι, έχουμε τελικά. Ένα τελικό μάλλον λείπει. Είναι στο 95 βρισκόμαστε. Στο Red Star Match παραμένει το 1-0. Τελικό Waterford με την Derry 2-2. Τελικό Dadlock St. Patrick's 0-4. Selmwood Rochetta στο 94 είμαστε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παραμένει το 1-2. Μάλλον, ναι, σωστά 1-2. Τελικό Red Star Match 1-0. Μου το βγάζει εδώ. Ναι, τελικό 1-0. Τελικός Λίγκο Ρόβερς Γκαλγουέι 1-3. Ίντερ Ουντινέζε είπαμε 5-3. Λίντς Νιούκαστλ, περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άσος δεν αλλάζει. Είναι 4-0 στο 82. Βιγεράλ Μπέτις 1-2 στο 81. Μορεϊρένσε Μαρίτιμο 2-0 στο 67. Βικικουρ Κεφλαβίκ 4-1 στο 69. Και ημίχρονο Μπράγκα με την Εστορίλ στο 0-0.

Για να δούμε και το τελικό που μας έχει μείνει, να αφήσουμε από την Ισλανδία. Από την Ιρλανδία. Ναι, τελικό Σέλμπρουν Τορχέντα, τελείωσε γι' αυτό 1-2. Άρα έχουμε σε εξέλιξη. Έχουμε δύο μάτς στο Λίντς Νιούκαστλ 4-0. Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2. Τα δύο μάτς αυτά είναι στο 85 περίπου. Μορέιρενσε Μαρίτιμο 2-0 στο 71. Στο ίδιο λεπτό Βίκικουρ Ρέκιαβικ με την Κέφλαβικ 4-1. Καλό στο φίλο μου τον Δημητράκη από το Όσναμπουργκ, το καλό φιλαράκι. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή, εύχομαι χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Θέλω το πρωτάθλημα να το πάρει η Πανάθα, λέει, φέτος. Λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσναμπουργκ, καπετάνιος. Ο φίλος ο Σταμάτης, καλησπέρα Μπιλάρα και σήμερα παρεούλα. Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας, και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Για τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, είπαμε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού, του Μπακ. Σαλάχ Εντίν, δανεικός από την Ρώμα, με οψιόν αγοράς που έχει ο Παναθηναϊκός.

λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Εκεί που θα πούμε, θα αφήσουμε την Δευτέρα και θα πάμε σε καινούργια μέρα, την Τρίτη. Και ο μήνας θα έχει 15, θα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. 15 του μήνα μέχρι το βράδυ στις 12 μπορούν ομάδες να πάρουν παίχτες μεταγραφή. Αν θέλουν, αλλιώς μετά θα περιμένουν μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να πάρουν κάποιον παίχτη που έχει μείνει ελεύθερος από την ομάδα του.

Για το φίλο που με ρωτάει, ναι, φίλε μου, προφυλακίστηκαν δύο γιατροί. Τέλος πάντων, σκιτζίδες αυτοί οι γιατροί που έστειλαν στον άλλο κόσμο τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουν προφυλακιστεί και έχουμε και αναβάθμιση κατηγορίας από ό,τι διαβάζω. Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ελεγχόμενο δόλο. Αυτό θα. Γιατί είναι αυτό, έκαναν. Δολοφόνησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι ήταν ο Μαζονάκης ο άτυχος και το μάθαμε. Αν ήταν κάποιος απλός άνθρωπος, εντάξει, που δεν ήταν γνωστός, γιατί επώνυμο έχουμε όλοι, δεν ήταν γνωστός, όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εκλοιπών Γιώργος Μαζονάκης. Αν ήταν κάποιος άλλος από εμάς, από εσάς, από το γύρω περιβάλλον σας, που δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, ίσως τώρα το ιατρείο σήμερα το πρωί, αυτό το ιατρείο το σκυριτζίδικο, θα ήταν κανονικά ανοιχτό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ήταν μόνος πελάτης ο Μαζονάκης αυτών των γιατρών, δεν φαμίζουν με γιατρούς. Ήταν και άλλοι πελάτες. Είχε πολλή πελατεία από ό,τι λένε και έβγαζε και πολλά λεφτά. Αλλά δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο Γιώργος. Δεν ήταν κάποιος άλλος, άνθρωπος άγνωστος στο ευρύ κοινό. Τώρα το ιατρείο θα δούλευε κανονικά και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Είπαμε, ανθρωποκτονία που άλλαξε το κατηγορητήριο, αναβαθμίστηκε, έγινε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Και καλώς αναβαθμίστηκε για τους δύο γιατρούς, τέλος πάντων. Το ζευγάρι των απαταιώνων

Εκεί μας έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα της και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή και στο φίλο μας τον Τάσο από τα κάτω Πατήσια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, μεσάνυχτα, πάμε σε διαλυματάκι, παρεχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια να πούμε καλημέρες. Μορένσε Μαρίτιμο γίνεται 2-1 στο 82, τελικό Βιγεράλ Μπέτις 1-2, τελικό Λίντς Νιούκαστλ 4-1. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια, μη φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι 9-43, Ιντερβέτεν Ελλάδα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνο.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, καινούργια ημέρα. Ξημερώνει Τρίτη, καλημέρα σε όλη την παρέα. 15 Σεπτεμβρίου και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μωρέ, σε Μαρίτη μου γίνεται 3-1 καθυστερήσεις. Τελειώνει το μάτς, δηλαδή πάει στον Άσο. 2.70 η απόδοση. Μπράγκα Εστορίλ παραμένει το 0-0 στο 60 λεπτό.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας ο neapapaki943.gr.

φίλε Δημήτρη, επόμενη αγωνιστική έχουμε κανονικά το Σαββατοκύριακο και μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια της Εθνικής. Έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το πρόγραμμα, να το πούμε, μια που το είπες, να σου πω το προγραμματάκι. Μισό λεπτό να το βρούμε εδώ. Εδώ είμαστε, μισό λεπτό. Super League. Πάμε για την τέταρτη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική, συγγνώμη, την πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε το Σάββατο στις 7 η ώρα Ατρόμητος με την Κηφισιά. Στις 7.30 Σάββατο το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, το διεχεί ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής στις 7.30. Κυριακή στις 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Βόλος ΑΕΚ στις 6 την Κυριακή. Όφη Τρίπολη 7 η ώρα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Και την Κυριακή το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι τα μάτς είναι όλα κοντά. Και το Σάββατο Ατρόμητος και Κηφισιά 7, Άρης Ηρακλής 7.30 και τα της Κυριακής είναι όλα κοντά. 5 Ολυμπιακός, 6 ΑΕΚ, 7 Όφη και 7.30 ο Παναθηναϊκός. Τι να πρωτοδείς τώρα ο καθένας στην ομάδα του. Και μετά υπάρχει η διακοπή για τις εθνικές ομάδες και όταν επανερχόμαστε από τη διακοπή έχουμε έκτη αγωνιστική εκεί που ξεχωρίζει το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό 11 Οκτώβρη, 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο μεγάλο μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από τα υπόλοιπα η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη στη Φιλαδέλφεια και ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Όλα αυτά όμως μετά τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. The ground feels heavy, the air is raw. Βλέπω τώρα εδώ live εθνική στο βόλεϊ, κέρδισε τη Σλοβενία με 1-3 σετ. Μεγάλη νίκη.

Καλημέρα, Βασίλεια. Καραμόνο, λέει ο φίλος μου Νικολάκης, εδώ από το φούρνο, στη γειτονιά μας, το Καματερό, κοντό γείτονας. Γεια σου, Νικόλα μου. Χάσαμε και τα ψισταριές, χάσαμε και τα ψιστικά. Πάνε και τα κάρβουνα, πάνε όλα. Μιλάμε, έχουμε αποδόσεις των παιχνιδιών του Ολυμπιακού και του Όφη. Βεβαίως έχουμε μισό λεπτό να μπω να τα βρω, φίλε, και να στα πω. Να τα πούμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη. Πρώτα πάμε Τετάρτη, εκεί που παίζει ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα στο Καραϊσκάκι. Είπαμε έχουμε και κύπελα Τετάρτη. Να πούμε και τα κύπελα: Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό, Κηφισιά Παναθηναϊκός και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, νωρίς ξεκινάνε 8 παρατέταρτο 2 μάτς. Αραράτα Αρμενία Σπάρτα Πράγας με φαβορή τη Σπάρτα στο 1,62. Ομόνια Θέλτα, φαβορή Θέλτα στο 1,85. Πάμε και τα βραδινά των 10. Άντερλεχτ με την Λιόν. Φαβορή Λιόν στο 2-0-2. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε. Φαβορή Μπάγκερ Λεβερκούζεν στο 1-14. Μίλαν Μπενφίκα. Η Μίλαν στο 2-0-5. Ολυμπιακός Καγελόνια. 1-35 ο Άσος του Ολυμπιακού. Σάντερλαντ Αλκμαρ. Ο Άσος 1-64. Στουρμ Γκρατς Ρεν. Το διπλό στο 1-91. Χάπολ Μπερσεβά. Δυναμό Ζάγκρεπ. Το διπλό στο 1-92. Πάμε και την Πέμπτη. Εκεί που παίζει και ο Φι. 8 παρατέατο στο Παγκρίτιο με τη Χόφενχάιμ. Έχουμε κύπελα και την Πέμπτη, νωρίς το απόγευμα, το μεσημεράκι, 4.30 ώρα, Καλαμάτα Ελ Νόβιμπετ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ, εδώ οριακά η Σάλτσμπουργκ φαβορεί στο 2.32, Όφη Χόφενχάιμ φαβορεί Χόφενχάιμ στο 1.40, μου φαίνεται πολύ μικρό τέλος πάντων. Και τα βραδινά, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, εδώ είναι οριακά φαβορή στο 2.55, είναι οι Βέλγοι, οι Τσέχοι είναι στο 2.62. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, 1.22 ο Άσος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν, 1.40 ο Άσος, Λίλεστρομ Τορένσε, 1.50 ο Άσος των Νορβηγών, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, 1.72 ο Άσος, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, εδώ είναι φαβορή η Μπόρνμουθ με 2.40, εντάξει, όχι πολύ μεγάλο φαβορή, αλλά είναι οριακά. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1.68 στον Άσο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τετάρτη και Πέμπτη τα παιχνίδια για το Europa. Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια και Όφη με τη Χοφενχάιμ. Ολυμπιακός Καραϊσκάκη την Τετάρτη 10 η ώρα. Όφη την Πέμπτη 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Τα χάσαμε όλα, Νικολάκη μου, και τα ψάρια και τα πάντα.

62. Είπαμε νωρίτερα, ο Πανιώνιος κέρδισε στην Super League δεύτερη νίκη 2-2 για τον Πανιώνιο, 1-0 τον Απόλλων Καλαμαριά.

δούμε τα παιχνίδια, τα ολοκληρωμένα αγωνιστική δεύτερη για την Super League, μια που το έφερε κουβέντα για το φίλο που ρώτησε για τον Πανιόνιο. Είχαμε από την, το Σάββατο Μαρκό Καλυθέα 2-1, Ελζάκη 1-0, Νίκη Βολυμπιακός Β' 1-2, Νέσκος όπως και ο Ολυμπιακός Β', ο οποίος δεν μπορεί να ανέβει ούτε να

μία νίκη, μία ισοπαλία, 4 βαθμούς. Νέσος 4 βαθμούς. Καλυφθέα 3 Πανσεραϊκός. Γιατί με την ΑΕΚ που έπαιξε μεγάλη ομάδα. Μηδέν πόντους είχε.

Λούκας για να πας Σταμιάκη, φίλε μου Γρηγόρη. Με αυτόν γκολ προηγήθηκε η Λίντς, ο Λιούις έκανε το αυτόν γκολ και 1-0 για τη Λίντς. Ο Μπόγκλε έκανε το 2-0 στο 34. Στο 46 ο Λιούις, ο Ντομινίκ έκανε το 3-0 και στο 59 ο Καφόρ έκανε το 4-0. Στο 91 είπαμε τον γκολ για την Νιούκαστλ. Για να πληρωθεί ο φίλος. Το άλλο μάτς Βιγεράλ Μπέτις 1-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 29 με το Μορένο. Ισοφάρισαν στο 39 οι φίλοι με τον Χερνάντες και στο 43 ο Νατάν έκανε το τελικό 1-2.

ο φίλος ο Δημήτρης μιλάρα κάτι μεταγραφικό από τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε, φίλε μου, τώρα δεν έχω κάτι μεταγραφικό, δεν έχει βγει κάτι. Σήμερα όλη μέρα, καινούργια μέρα, σήμερα 15 του μήνα, μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε αν οι ομάδες πάρουν ή δεν πάρουν κάποιον παίχτη. Ο Βόλος πήρε τον Καμπελά, ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης πήρε τον Μπρούμα, αλλά αυτά έγιναν νωρίτερα, μέσα στην προηγούμενη ημέρα, χτες δηλαδή. Κάτι καινούργιο μεταγραφικό δεν υπάρχει. Αν υπάρχει κάτι και το δω μέσα στο που χάσε στο Facebook, στο ίντερνετ θα το πούμε, αλλά τουλάχιστον τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για καμία ομάδα εκτός του Βόλου. Είπαμε με τον Καμπελά και του Άρη με

Ευρώπουλα που είπες με 3 ευρωπουλάκια, μια χαρά είσαι. Μπράγκα Εστορίλ 1-0 με γκολ στο 83 από τον Γιώνας Γουίντ. Αυτός έβαλε τον γκολ. Είπαμε η Εστορίλ παίζει με 10 παίκτες από το 64 με δεύτερη κίτρινη που έφαγε ο κύριος Φέρο. Ο φίλος Δημητράκης από το Όστα που λέει Βασίλη τι έγινε και θήκανε αυτοί που δεν θέλανε τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

Ο Δημήτρης, ναι, εγώ είχα πει εδώ και 5 χρόνια να μην πάρει ο Ολυμπιακός με αυτό που έκανε ο Μεντιλίπα πρωτάθλημα, αλλά πήρε και πρωτάθλημα και κύπελο. Μπέντα, άσε το Super Cup, είναι μια βλακεία γενικώς. Δεν ξέρω γιατί γίνεται, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Εντάξει, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Super Cup, η πρωταθλήτρια ομάδα με την ομάδα που πήρε το κύπελο. Γίνεται κάθε... ή με τη φιναλίστ του κυπέλου. Γίνεται πάντα τελικός τα μέρη του κόσμου. Και καλά το πρώτο μάτς το επίσημο πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Υπάρχει το Super Cup. Άσταν Ολυμπιακός το έπαιξε πέρυσι στη μέση της χρονιάς. Κανονικά γίνεται πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα το Super Cup, ο πρωταθλητής με τον κυπελού. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μιλάρα, καλησπέρα και από μένα, άλλη μια βάρδια παρεούλα. Λέω, ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο.

εισάγει την μαύρη κάρτα στο ποδόσφαιρο υποδομών. Η μαύρη κάρτα θα εφαρμόζεται σε αγώνες παιδιών ηλικίας 7 έως 16 ετών. Σε περίπτωση που κάποιος ενήλικας παρεκτραπεί θα υπάρξει προειδοποίηση. Αν συμπεριφορά συνεχιστεί θα υπάρξει δεκάλεπτη διακοπή του αγώνα με το ροπονιτή να απευθύνεται για εξηγήσεις στους γονείς ενήλικες. Σε περίπτωση που δεν αλλάζει η κατάσταση η μαύρη κάρτα θα εμφανίζεται αμέσως και ο αγώνας θα διακόπτει.

διαβάζω στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Μπράβο της Ομοσπονδίας. Μαύρη κάρτα θα βγάζουμε. Λοιπόν, Μπράγκα Ιστορίν τελείωσε. Φιλαράκο Καλοφάγωτα 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο έχουμε σέντρα, σε περίπου 20 λεπτά ζηλίας.

διαβάζω εδώ με βάση τον Ματέο Μορέτο, τον γνωστό που βγάζει κάποιες κατά καιρούς ειδήσεις. Ο Μιντιλίμπαρ και ο Χαβιέ Αγκύρε είναι τα δύο πρόσωπα που εξετάζει η Βαλένθια για τον πάγκο της και μάλιστα αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να πούν ποιον θα πάρουν, είναι το Μιντιλίμπαρ ή τον Χαβιέ Αγκύρε. Η Βαλένθια, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το πρωτάθλημα στην Ισπανία και κάνει αλλαγή προπονητή και η Βαλένθια. Και από ό,τι διαβάζω, μέσα στις επόμενες ώρες θα μιλήσει και με τους δύο η διοίκηση της Βαλένθια και θα επιλέξει ή τον Μεντιλίμπαρ ή τον Αγκύρε για τα επόμενα μάτς των νυχτερίδων, πως λέγονται νυχτερίδες.

Ο Γιαμάλ, εδώ διαβάζω κάποιες δηλώσεις που έκανε για τη Χρυσή Μπαλά σε μια εκπομπή εκεί στην του Movistar Plus. Και είπε, εντάξει, είναι λίγο τώρα, εντάξει, μην τα λέμε αυτά πράγματα, παιχταράς, αλλά έχει λίγο μάλλον ψηλά πάρει τον αμανέ που λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, είπε, μαζί με τον Εμπαπέ είμαστε οι κορυφαίοι φέτος, όμως το βραβείο αξίζω να το πάρω εγώ για όσα κέρδισα. Είπε ο Γιαμάλ. Έβαλε τον εαυτό του πρώτο.

Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μιλάρα, πότε κάνεις εκπομπές? Είπαμε, παιδιά, Δευτέρα Παρασκευή από... μάλλον, ναι, Δευτέρα Παρασκευή από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, και τις Κυριακές ξεκινάμε από τις 12 μέχρι τις 2, αλλά νωρίτερα είμαστε από τις 8 εδώ, παρέα με τον Γιώργο Λιγκρή, αλλά μόνοι μας κάνουμε Κυριακές από τις 12 έως τις 2.

Για το Βόλο είπαμε, πήρε τον Καμπελά για τον Ολυμπιακό ως ελεύθερο ποδοσφαιριστή και μιλάει, από ό,τι διαβάζω πριν από λίγο, μιλάει μια ειδησούλα που βγήκε, μιλάει και με τον Γκιούρι Λοντίκιν για να τον πάρει, να ενισχύσει κάτω από τα δοκάρια του το Βόλο. Ο Γκιούρι Λοντίκιν μιλάει με τον Βόλο.

Μαζί με τον Μεντιλίμπαρ και τον Αγκύρη μπήκε στην λίστα της Βαλένθια, από ό,τι διαβάζω εδώ, και ο Ράφα Μπενίτεθ. Αλλά είναι τρίτη επιλογή για τις νυχτερίδες. Προτεραιότητα είναι οι δύο, με ποστά από ό,τι διαβάζω 50-50, ή ο Μεντιλίμπαρ θα είναι στον πάγκο της Βαλένθια ή ο Αγκύρε. Τρίτη επιλογή έχουν τον Μπενίτεθ.

Ολυμπιακός, φίλε Γιώργο, όχι στον Πατέρτο. Αν πας στον Πατέρτο θα περιμένεις πολύ ώρα για να δεις τον αγώνα. Βέβαια πήγαινε 8 Πατέρτο με εισιτήριο, γιατί έχει, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο από ό,τι λένε. Λίγα εισιτήρια έχουν απομείνει για το μάτς της Τετάρτης, αλλά εντάξει, δεν γίνει 8 Πατέρτο. Πήγαινε από τότε εσύ, γιατί θα έχει κίνηση στους δρόμους να βρεις τη θέση σου εύκολα και όμορφα. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 10 του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτε Ελλάδα Sports με το Θέμη Παλιούρα που θα είναι στο γήπεδο. Αυτό μιλάμε για Τετάρτη βράδυ. Την Πέμπτη θα έχουμε τον αγώνα του Όφη με τη

για τη League Phase του Europa. Το πρώτα, τα πρώτα μάτς είπαμε, Ολυμπιακός Τετάρτη στις 10, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ λέω, ο Άρης καλά.

Θα μας πάρει όμως μετά το διαλυματάκι, γιατί τώρα πλησιάζει μία, να μην τον κόψουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30. Ραδιορούμελι νιούς. Τα τραγούδια της ζωής μας.

0: Καλύτερα δύο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: και ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Το Ζεμπέκικο που είχε πει το δικό μου ο Μητροπάνος, ο μόνος άνθρωπος που θα ήθελα να ακούσω τη φωνή να το λέει είναι η Γιώτα. Θα το πούμε τώρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο

0: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικό.